Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λέω τα όνειρα, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, ποποπο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα τα μικρή. Και κάθισατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πάταρε δεξιά.

ξέρουν τι εννοείς πρωτού τολμήσεις να το πεις. Διαβάζουνε τις σκέψεις σου, γνωρίζουνε το νόμο. Μόλις καταπάτησες και αν διανοηθείς να διαφωνήσεις με όλα αυτά που σου απαγγέλνουν, κινδυνεύεις ως άτομο αφιβόλου.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Μακεδονία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: FM Stereo.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή. Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
5: Ariel υγρό. Οι κάψουλες 11,80. Σεπτόνα Calment Care Μορομάντιλα. Αλόι 2,38. Χαμομήλι 2,79. Τούμπορ Ξόδα Κουτί. 5-1 δώρο 1,99. Νουτριβάλλει Γρανόλα με μαύρη σοκολάτα χωρίς ζάχαρη 2,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
8: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Διαφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

Γέλα, ρε. Γέλα, δεν σε ξαναπάω στη γέφυρα να ξαναπάω.

Ακολουθεί πάντα πιστά τα βήματα μου και δεν μ' αφήνει κουβέντα να σας πω.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Περισσότερα από 20.000 ψάρια βρέθηκαν νεκρά σε ποταμό της Ιρλανδίας μετά από εκτεταμένη ρύπανση των υδάτων, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ενδέχεται να προκλήθηκε από γεωργικά απόβλητα. Το περιστατικό συνέβη στον ποταμό Γκλάιντ κοντά στην κοινότητα Τάλανστάουν της Κομιτείας Λάουθ. Μεταξύ των νεκρών ψαριών που εντοπίστηκαν περιλαμβάνονται σολομοί του Ατλαντικού χέλια Πέστροφες Λούτσι και άλλα είδη ψαριών του γλυκού νερού. Οι αρχές έχουν συλλέξει δείγματα νερού τα οποία θα υποβληθούν σε εργαστηριακές αναλύσεις, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακριβής αιτία της ρύπανσης. Τις αλλαγές στη διαδικασία με την οποία κηρύσσεται ένας τόπος σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας, με αφορμή την περίπτωση της Καρπάθου, περιέγραψε ο Μανώλης Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο ίδιος τόνισε ότι η κήρυξη ενός νησιού σε καθεστώς λειψιδρίας δεν έχει τα χαρακτηριστικά που ενδεχομένως θα συζητούσαμε πριν από 2 χρόνια και εξήγησε ότι έχει αλλάξει η διαδικασία με την οποία κηρύσσεται ένας τόπος σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας. Πλέον οι Δήμοι υποβάλλουν το σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, όπου από κοινού με τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων γνωμοδοτούν στο αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, συμπλήρωσε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για μια διοικητική διαδικασία. Σχετικά με την Κάρπαθο, σημείωσε ότι παρά την καλή υδρολογική χρονιά, το φράγμα το οποίο για πάρα πολλά χρόνια τροφοδοτούσε το νησί, δεν μπορεί να διαθέσει ποσότητες εδώ και 4 με 5 χρόνια.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 8 Ιουνίου. Σαν σήμερα, 632 μετά Χριστόν. Σύμφωνα με τις γραφές, πεθαίνει ο Μωάμεθ, ο ιδρυτής της μουσουλμανικής θρησκείας. 1824. Κατατίθεται η πατέντα για το πλυντήριο ρούχων στο Κεμπέκ του Καναδά. 1896. Η πρώτη κλοπή αυτοκινήτου δηλώνεται στο αστυνομικό τμήμα του Μπρόνξ στη Νέα Υόρκη. 1912. Ιδρύεται στο Λος Άντζελες η κινηματογραφική εταιρεία Universal Studios. 1932. Ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. 1939. Ιδρύονται στη χώρα μας τα εξατάξια γυμνάσια. 1952. Αναχωρεί για την Κορέα το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα για να ενταχθεί στις δυνάμεις του ΟΗΕ που πολεμούν τους αγωνιστές της Βόρειας Κορέας.
1: Της εβδομάδας.
3: Κρυός. Η νέα εβδομάδα θα σε βρει με αρκετά θέματα που έχουν να κάνουν με τον χώρο του σπιτιού ή την οικογένεια σου. Μπορεί να χρειαστεί να ασχοληθείς με κάποιες αλλαγές που θέλεις να κάνεις στο σπίτι σου. Ίσως πάλι να αγχώνεσαι επειδή θεωρείς πως βρίσκεσαι σε έναν χώρο που δεν σε εκφράζει όπως θα ήθελες. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε κάνει να εκφραστείς ανοιχτά και να προσπαθήσεις να επικοινωνήσεις τις ανάγκες σου για δράση και κίνηση. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε κάνει κάπως εσωστρεφή, να σε αναγκάσει να στρέψεις το ενδιαφέρον σου προς εσένα και να εστιάσεις στις εσωτερικές σου ανάγκες. Καρκίνος. Το πλανητικό σκηνικό σε βρίσκει στο προσκήνιο καθώς καλείσαι να διαχειριστείς τις πολλαπλές υποχρεώσεις που έχεις αναλάβει. Λέων, η νέα εβδομάδα φαίνεται πως σε βάζει στη διαδικασία να εστιάσεις στο κομμάτι της δουλειάς σου, πως σε κάνει να ασχοληθείς σοβαρά και ουσιαστικά με τον επαγγελματικό τομέα, με στόχο να φέρεις εις πέρας τις υποχρεώσεις που έχεις αναλάβει. Παρθένος. Τα άστρα θα σε βοηθήσουν να έρθεις σε επαφή με πρόσωπα του φιλικού σου περιβάλλοντος, να περάσεις χρόνο με άτομα που σε καταλαβαίνουν και στέκονται δίπλα σου. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να σε φέρνει αντιμέτωπο με πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις, να σε αναγκάζει να βρεθείς μπροστά από ζητήματα που ζητούν από εσένα άμεση ανάληψη δράσης. Σκορπιός. Στην αρχή του μήνα, το εξάγωνο ήλιου Κρόνου σε βοηθά να σταθεροποιήσεις πιο πρακτικά ζητήματα, ειδικά γύρω από οικονομικές υποχρεώσεις, κοινά συμφέροντα ή επαγγελματικές συμφωνίες, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να κινηθείς με μεγαλύτερη στρατηγική σκέψη. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε μπερδεύει και να σε αναγκάζει να αναρωτηθείς αν ταιριάζεις στο περιβάλλον που κινείσαι. Μπορεί να έχεις δίπλα σου έναν σύντροφο που εκφράζει σκέψεις και απόψεις που δεν μπορείς να δεχτείς ή ακόμα και να κατανοήσεις. Καιρός. Το πλανητικό σκηνικό θα σε βρει μπροστά σε αρκετές προκλήσεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, αφού καλείσαι να αντιμετωπίσεις ζητήματα που μπορεί να είχες αφήσει στην άκρη όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα θα σε βρει να απασχολείσαι με θέματα της καθημερινότητάς σου, να προσπαθείς να βάλεις σε τάξη τις ανοιχτές εκκρεμότητες της δουλειάς σου. Ιχθύς. Η νέα εβδομάδα θα σε βοηθήσει να έρθεις πιο κοντά με πρόσωπα που σε βοηθούν να νιώσεις πιο άνετα και ήρεμα με τις επιλογές που έχεις κάνει στη ζωή σου.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
5: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Ελομάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
7: Ελομάς μίνι τυροπιτάκια 1,89. Κοτόπουλο μπούτι 3,19. Άρλα πρωτεΐν πούτινγκ. Όλες οι γεύσεις 1,39. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

οι έρωτες πεσμένοι. Πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

0: είμαστε σε στήριξη.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ζημιές σε περίπου 100 σπίτια έχουν προκαλέσει οι διαδοχικοί σεισμοί μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια. Σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Κλειστές σήμερα προληπτικά οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, το Γυμνάσιο Προκοπίου και ο Παιδικός Σταθμός Μαντουδίου λόγω των σεισμικών δονήσεων. Κανονικά οι πανελλαδικές εξετάσεις. Μαζικό πλήγμα σε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος φέρεται να ετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι πράγματι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς. Σοβαρή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή καθώς το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ, την πρώτη από την έναρξη της εύθραυστης εκεχηρίας τον Απρίλιο, εξέλιξη που περιπλέκει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου.
3: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
4: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
3: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
4: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
3: Αφήστε μας τελευταίους.
4: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
3: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Εθνική έκλεισε τα φιλικά της με κακή εικόνα και με ήττα 0-1 στο Παγκρίτιο από την Ιαννική Ιταλία. Με 10 παίκτες για 25 λεπτά οι γείτονες. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Σταύρο Πήλιο για ανανέωση της συνεργασίας τους, καθώς το συμβόλαιο με τον 25χρονο Μπακ μπαίνει στον τελευταίο του χρόνο. Φημολογία μέσα στο Σαββατοκύριακο γύρω από τον Ολυμπιακό και τον διεθνή ακραίο Μπακ Δημήτρη Γιαννούλη για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας. Ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού Γιάκομ Νίστρουπ θα προσθέσει στο team του τον αναλυτή της Κοπενχάγης Νίκλας Πέντερσεν. Ο Λέτο Μάτος είπε αντίο στη Βάσκο Νταγκάμα και επιστρέφει παθιασμένος στον ΠΑΟΚ. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατά τη διάρκεια του φιλικού με την Ουκρανία κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο και ξύπνησε σε όλους τον εφιάλτη του 21 όταν υπέστη καρδιακή ανακοπή στο πλαίσιο του Euro. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής σύμφωνα με τα μέσα από τη Δανία έχει τις αισθήσεις του. Στο μπάσκετ, η συμμετοχή του Κώστας Λούκα στο Game 3 των τελικών μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού θα κριθεί τελευταία στιγμή καθώς έβγαλε μέρος της χθεσινής προπόνησης.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Τα slip dresses είναι τα πιο fashion φορέματα του καλοκαιριού. Αυτό το ανάλαφρο και θηλυκό φόρεμα αποδεικνύει ότι η απλότητα μπορεί να γίνει πιο εντυπωσιακή από ποτέ. Εμπνευσμένο από τα μεταξωτά νυχτικά της δεκαετίας του 90, το slip dress έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια των γυναικών. Οι σχεδιαστές το φετινό καλοκαίρι το επαναπροσδιορίζουν μέσα από νέες υφές, χρώματα και γραμμές, διατηρώντας όμως τον μινιμαλιστικό χαρακτήρα που το έκανε διάσημο. Στις πασαρέλες κυριαρχούν οι σάτεν επιφάνειες, τα ρευστά υφάσματα και οι κομψές σιλουέτες που αγκαλιάζουν το σώμα χωρίς να το περιορίζουν. Το αποτέλεσμα είναι ένα φόρεμα που αποπνέει ανεπιτίδευτη πολυτέλεια και ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Φέτος, εκτός από τις κλασικές επιλογές όπως το μαύρο, το λευκό και το σαμπάιν, ιδιαίτερη δυναμική αποκτούν τα pastel χρώματα όπως το butter yellow, το απαλό λιλά και το powder blue. Οι πιο τολμηρές φασιονίστας επιλέγουν έντονους τόνους όπως το κόκκινο της παπαρούνας, το emerald green και το metallic silver που χαρίζουν μια πιο μοντέρνα και βραδινή διάθεση στο look.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το «Όπου υπάρχει Ελλάδα», την εκπομπή την οποία παρουσιάζει. Σε τηλεοπτικές δηλώσεις του, ο ηθοποιός και παρουσιαστής επιβεβαίωσε ότι το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» ολοκληρώνεται φέτος. Από ό,τι έμαθα εχθές, η εκπομπή δεν θα συνεχιστεί του χρόνου, είπε αρχικώς ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι, από ό,τι έμαθα, επίσημα σταματάει εντελώς, νομίζω ότι στις 3 Ιουλίου είναι η τελευταία εκπομπή. Η Γιούλη Τσαγκαράκη μίλησε για την κακοποίηση και τις μορφές που μπορεί να πάρει στην καθημερινή ζωή, τονίζοντας ότι δεν περιορίζεται μόνο στη σωματική βία, αλλά μπορεί να εκδηλωθεί και μέσα από συμπεριφορές που αφήνουν βαθύ ψυχικό αποτύπωμα. Η ηθοποιός που αγαπήθηκε μεταξύ άλλων από τη συμμετοχή της στη σειρά Σέρες, σχολίασε ότι η κακοποίηση έχει ένα μεγάλο φάσμα. Κακοποίηση μπορεί να είναι και το να σε κοιτάξω περίεργα. Η κακοποίηση δεν είναι μόνο όλα αυτά τα άγρια πράγματα που ζούμε, η σωματική και σεξουαλική. Κακοποίηση μπορεί να είναι και κάτι απλό. Στη συνέχεια η ηθοποιός μοιράστηκε μία προσωπική της εμπειρία από όταν ακόμη ήταν στον νηπιαγωγείο. Εγώ θυμάμαι στον νηπιαγωγείο είχα κάνει κάτι, ήμουν πολύ ζωηρή και θυμάμαι ότι η νηπιαγωγός με είχε κλείσει σε ένα δωμάτιο στην αποθήκη. Δεν με χτύπησε, δεν με άρπαξε με το ζόρι, δεν με τράβηξε να με πάει στην αποθήκη. Με πήγε όμως στην αποθήκη που είχε και παιχνίδια μέσα. Αυτή η αποθήκη ήταν για μένα κακοποίηση, τη θυμάμαι ακόμα. Ήμουν 4,5-5 χρονών, δεν θυμάμαι πολλά πράγματα από τότε, αυτό όμως το θυμάμαι, είπε η Γιούλη Τσαγκαράκη.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
6: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
1: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588, κινητό 6996-7147-61.
8: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Μήκος Εύδας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια και ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. 25 Πρέβεζα, 26 Λίμνος Μύκονος, Νάξος Πάρος Σάμος, 27 Άρτα Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα Κοσύφνος, 28 Αλεξανδρούπολης Πάρτη Χανιά, 29 Αθήνα Ρέθυμνο Τρίκαλα, 30 Γιάννητσα Καλαμάτα.
1: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Καλημέρα. Κάθε μέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες. Καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα. Πίσω από το μικρόφωνο η Μαντός Τουρνάρα. Παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 10. Όπως κάνουμε κάθε πρωί άλλωστε. Τι κάνετε βρε παιδιά, πώς περάσατε? Πώς ήταν το Σαββατοκύριακο που μας άφησε πια και έχουμε καινούργια εβδομάδα και μάλιστα άκρος καλοκαιρινή. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, ο μήνας έχει 8 Ιουνίου 2026. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να έχετε πολύ καλή διάθεση γιατί αλλιώς δεν πάμε πουθενά, να το ξέρετε. Και με ήλιο ή με βροχή, γιατί λένε οι Ινδιάνοι ότι θα έχουμε, λέει, αυτή την εβδομάδα πολύ υψηλές θερμοκρασίες και θα έχουμε και βροχές, όχι εδώ στην Άξο, αλλά σε αρκετές περιοχές της χώρας θα βρέξει κιόλας. Αλλά ζέστη, ζέστη, ζέστη. Λοιπόν, για να σας καμαρώσω σιγά σιγά, για να σας δω, για να μου στέλνετε μηνύματα, να τα τα μηνύματα, ζέστη, ζέστη, ραντάρ. Καλημέρα, Άντζελα. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλώς στην κυρία Πίτσα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Γιώργο.

Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε με ήλιο ή με βροχή, να λέμε καλημέρα στη ζωή. Λοιπόν, ξέρετε, ο γνωστός τρόπος, ή μάλλον οι τρόποι, για να επικοινωνήσετε μαζί μου. 2285-024-926, το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Πάμε στο Facebook, Μαντός Τουρνάρα, λοιπόν, με λατινικούς χαρακτήρες. Στο Instagram, Αδαμαντίας Τουρνάρα, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω τις καλημέρες σας, γιατί διαφορετικά δεν πάω πουθενά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω πριν να στείλω καλημέρα στα πιτσιρίκια με μια πολύ σημαντική είδηση, είναι σοβαρό. Αγνοείται από χθες το απόγευμα, από ό,τι βλέπω, ένας κύριος στην περιοχή των Μελάνων. Το όνομά του είναι Μιχάλης Κονδύλης. Από χθες το απόγευμα λοιπόν αγνοείται, είναι 85 ετών. Τώρα πριν από λίγο μίλησα με την ύφη του, έχει κάνει ανάρτηση ο γιος του στο διαδίκτυο. Για μισό λεπτό, γιατί έχουμε και τηλέφωνο επικοινωνίας, μην τυχόν κάποιος τον εντοπίσει, μην τυχόν κάποιος τον δει, να ενημερώσουμε τους οικείους του, γιατί αυτό το θέμα είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, παιδιά, καθίστε να σας δώσω τηλέφωνο επικοινωνίας, μακάρι να βρεθεί ο άνθρωπος και να είναι καλά στην υγεία του. Λοιπόν, τηλέφωνο επικοινωνίας, αν κάποιος τον εντοπίσει, ξαναλέω, αγνοείται από χθες το απόγευμα, αντιμετωπίζει ο άνθρωπος κάποια προβλήματα υγείας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας λοιπόν στην περιοχή των Μελάνων, προσπαθώ τώρα να μάθω αν γνωρίζουμε τι φορούσε κατά την ώρα της, τέλος πάντων αυτή την ημέρα, χθες το απόγευμα. Αν και λίγο πολύ, παιδιά, μικρή κοινωνία είμαστε, ξέρουμε, γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας λοιπόν του γιού του Νεκτάριου. Το τηλέφωνο είναι το 69 79 48 24 39. Μακάρι να βρεθεί ο άνθρωπος και να είναι καλά στην υγεία του. Λοιπόν, τρέχω να προλάβω τα πιτσιρίκια, τρέχω να προλάβω, γιατί δεν έχω καθυστερήσει ήδη πριν μπουν στο σχολείο. Να τους πω καλημέρα ή να μην έχουμε γκρίνιες. Θα το ξαναπούμε μετά και το τηλέφωνο επικοινωνίας του Νεκτάριου, του Κονδύλη. Μακάρι να βρεθεί και να είναι ο άνθρωπος καλά. Λοιπόν, καλημέρα Ιουλιανή και Μιχάλη, καλημέρα Διδυμάκια, Κωνσταντίνα και Μαρία, καλημέρα Δημητράκη του Νίκου και της Νέλης, Τριανταφυλίτσα και Γιάννη, Βασίλη του Μιχάλη. Πάω Μελανές και λέω καλημέρα στις δύο Φλόρες, στο Μανώλη την Παρασκευή και τη Μαρία. Πάω στη Σύρο και λέω καλημέρα στο μικρό Γιαννάκη. Πάω στη Σαντορίνη και λέω καλημέρα στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη. Στην Άντζελα από την Αθήνα, στη Μυρτούλα. Α, η Μυρτούλα έχει γενέθλια, βέβαια, η γειτόνισά μου. Και να δείτε ένα στολισμό, και να δείτε γλέντια και χαρές. Και να δείτε χαμός, παιδί μου. Σας λέω, το Σάββατο έγινε χαμός στο Γαλανάδο. Χρόνια πολλά, Μυρτούλα, έγινε 8. Καλημέρα στη Φωτεινούλα, την εγκαρίτη σας, την όμορφη μαμά και στον όμορφο μπαμπά, στο Νεκτάριο και στην Ελευθερία. Να πάνε όλα καλά. Καλημέρα Ρινούλα, χορευτάριου, αγερσανιώτησα, τσαχπίνα. Καλημέρα στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στον Δημήτρη και στον Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ, στη Βασιλικούλα, το Μαράκι και τη Γιουργίτσα της Διαλεχτής, που να πριν από λίγο μου στείλε μήνυμα η μαμά η όμορφη. Καλημέρα και στον μπαμπά τον Κώστα. Στον Νίκο και στον Αντώνη και στον Γιώργο, της Χριστίνας και του Νίκου. Καλημέρα στο Εριετάκι, του Γιάννη και της Αγγελικούλας, τα τριδυμάκια, τα όμορφα, τα μικρά και τα αγοράκια, της Φέης και του Μιχάλη. Στη Βαλέρια, της Ελένης και του Βαγγέλη, στη Στεφανίτσα, της Γαρυφαλιάς, στο Δημήτρη και στην Άγια της Δέσποινας, στο Στέφανο, του Στέφανου μάλλον, της Δέσποινας και του Στέφανου και τη γιαγιά την Πέτη που είναι στη Μονεμβασιά. Καλημέρα στον Γιάννη και στο Θοδωρή Εφραίμ τη Σοφία, στον Κωνσταντίνο το Μάνο και την Ευελίνα από το Γέρακα της Αττικής, και στη γιαγιά και στον παππού εδώ στο Ακροτήρι, την Ξανθή και το Μανώλη, στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα της Τζίνα, στο Δημήτρη της Φελίσιας. Καλημέρα στον Λάμπρο και στον Γιάννη του Νικόλα, στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλα, στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα και τη Μελίνα του Άλεξ, το Γιάννη το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάννα, στο Δημήτρη της Κωνσταντίας από τη Σκάλα της Λακωνίας. Θα πάω στο Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Θα πάω στον Νίκο και στο Γιώργο του Βασίλη, στην Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το μικρό το Γιωργάκι της οικογένειας Λαγογιάννη, και φυσικά στην οικογένεια της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, στο Φασαριόζο το Θοδωρή, το Μιχάλη και το Θοδωρή. Εδώ τα μικράκια μας, καλημέρα και στη μαμά Φιλιάνα. Ουφ, λαχάνιασα παιδιά, λαχάνιασα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Νίκος, ο ρεπόρτερ Νίκος, ήδη μου έχει στείλει την
το πρώτο φωτογραφικό υλικό από τον φούρνο Λαγογιάννη, τον καλύτερο φούρνο της Νάξου, της Ελλάδας, του κόσμου, μη σας πω. Για κάτσε να δω λίγο να τσεκάρω κίνηση, περίμενε λίγο, ο χαμός. Λοιπόν, φούρνος Λαγογιάννη στις Τρίποδες, βλέπω τα τραπεζάκια που έχουν βγει απ' έξω και κάνουν την πρωινή τους έτσι, πίνουν τον πρωινό τους καφέ οι ευχάριστοι άνθρωποι. Γιατί πρέπει να είσαι και χαρούμενος τύπος για να πας στο φούρνο Λαγογιάννη, γιατί θα συναντήσεις και χαρούμενους τύπους. Καλημέρα στον φούρνο Λαγογιάννη και εδώ στη χώρα της Νάξου και στις Τρίποδες και στην Πλάκα, στη Μαγική Αυλή. Πολύ μεγάλη καλημέρα στο κατάστημα και στις Τρίποδες και στην Πλάκα, στη Μαγική Αυλή. Πολύ μεγάλη καλημέρα.

0: και μας τα φρέσκα. Από κότες οι οποίες κυκλοφορούν ελεύθερες, σας το λέω να το ξέρετε, εφιστώ την προσοχή σας. Εκεί στο κτήμα, στα κτήματα μάλλον στον Άγιο Αρσένιο, εκεί όπου έχουμε φροντίσει για όλες τις προδιαγραφές με τους κανόνες υγιεινής. Πιστοποιημένα αυγά με σφραγίδα ελευθέρας βοσκής στο Κέλυφος. Λοιπόν, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά, παιδιά. Η χορηγή μας είναι η καλύτερη, ο καθένας στον τομέα.
1: Μα εκεί ψηλά, κοίτα ένα άστρο που δειλά, μοναχό φεγγό βολά.
0: Α, φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό από το παρελθόν ξανά έρχεται μπροστά μου. Καλημέρα, Βαγγελίτσα μου, καλημέρα, Βιβί. Καλημέρα σε όλο τον υπεραντώνη.
1: Από ξανθά μαλλιά, γλυκό χαράζει, αλλά
0: λοιπόν, να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στην φίλη μου τη Μαριέτα που πέρασα τόσο όμορφα χθες μαζί της. Και στο φίλο μου το Φλόριο, απείρανθο πήγα. Α, τώρα που είπα απείρανθο, παιδιά, έχω την αίσθηση ότι σήμερα κάτι σημαντικό ξεχνάω, αλλά δεν ξέρω τι. Κάποια στιγμή θα το θυμηθώ και θα πω, αυτό ήταν. Κάτι ξεχνάω πάντως, κάτι ξεχνώ. Για να δω τι γράφει το εορτολόγιο σήμερα. Τι γιορτάζουμε σήμερα. Πολύ μεγάλη καλημέρα στα παιδιά, ή μάλλον καλησπέρα στην Αυστραλία, στους ομογενείς μας, στη Μελβούρνη, στο φίλο μου τον Γιώργο και σε όλη την όμορφη παρέα. Λοιπόν, Αγίας Καλλιόπης Μάρτυρος και Αγίου Ναυκρατίου σήμερα. Η Καλλιόπη, η Καλλιοπίτσα έχει την τιμητική της. Και ο Ναυκράτιος βεβαίως, υπάρχει και αυτό το όνομα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 2 πρώτα λεπτά, θα δει στις 20 και 46. Σελήνη, 22 και κάτι ημερών. Χρόνια πολλά και καλά και σε εσάς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά. Γιορτάζει η Ποπίτσα από τα ψηλά μπαλκόνια της Παπαβασιλείου, βέβαια. Γιορτάζει και η Πόπη Γαλαναδιώτησα, χρόνια πολλά, Πόπη. Χαμός, παιδί μου. Καλλιοπίτσα, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Α, είχε γενέθλια η μικρή Δαβιδίτσα το Σάββατο και η Δαβιδίτσα το Σάββατο. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Κάτσε λίγο να. Χρόνια πολλά, Δαβιδίτσα. Χρόνια πολλά στους γονείς. Να τη χαίρονται, στον Αντωνάκη, τον αδελφό της. Μεγαλώνουν τα παιδιά, μεγαλώνουν. Λοιπόν, ο Γιώργος έχει γενέθλια. Η Χαρούλα έχει γενέθλια. Η Λία έχει γενέθλια. Η Ευαγγελία έχει γενέθλια. Η Έλενα έχει γενέθλια. Ο Νίκος έχει γενέθλια. Ο Γιώργος, ο άλλος ο Νίκος, ο άλλος ο Γιώργος, ο Γιάννης και η Νονά μου έχει γενέθλια σήμερα. Η Νονά μου, η Καμαριανή. Χρόνια πολλά και καλά, Νονά. Και χθες είχε γενέθλια η Δανάη Κουτελιέρη, έτσι. Η δικιά μας Δανάη εδώ. Η δικιά μας η Δανάη είναι. Της ευχηθούμε τα καλύτερα σήμερα στην εκπομπή της. Θα γίνει χαμός. Χρόνια πολλά, Δανάη, να χαίρεσαι τη γιορτή σου, τα γενέθλιά σου, την οικογένειά σου. Όλα τα καλά. Όλα τα καλά. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 13 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Πού θα σας πάω τώρα, πού θα σας πάω. Κάτι ξεχνάω εγώ σήμερα, κάτι ξεχνάω, δεν ξέρω τι.

0: ξέρει. Μες στην καρδιά μου τη θλιμμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη.
1: Λοιπόν, καλός χαμός, όπως αντιλαμβάνεστε, προσπαθώ να, να προλάβω τα μηνύματά σας, να τα διαβάσω όλα, βρε κάτι ξεχνάω εγώ σήμερα και θα μου έρθει το βράδυ και θα πω αυτό ήταν, έχω την αίσθηση ότι κάτι ξεχνάω. Για να τσεκάρω εδώ, να την Κατερινούλα, η Μεροβιλιανή, η Ρινούλα, ο Μανώλης, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, Instagram, Facebook, Viber, ένας καλός χαμός και σήμερα σας βλέπω, έχετε καλή διάθεση, ετοιμάστε μαγιουδάκια, ετοιμάστε σκουφάκια, ετοιμάστε μπρατσάκια, ετοιμάστε κουβαδάκια.

0: πάμε παραλία. Παιδιά, πάμε παραλία. Νομίζω έφτασε το πλήρωμα για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να πάμε να κάνουμε κάποιοι από εμάς το πρώτο μπάνιο της χρονιάς. Αμέ, το πρώτο μπάνιο. Λοιπόν, θα δούμε λιγάκι τις καιρικές συνθήκες, να ξέρουμε τι έχουμε να περιμένουμε αυτή την εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα που ο μήνας έχει 8, η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Και μάλιστα με βοριαδάκι, το οποίο θα φτάσει τα 5 μποφόρο. Ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας εδώ στην Άξο. Αύριο Τρίτη που ο μήνας θα έχει 9, ωραία μέρα ο μήνας έχει 9. 28 βαθμοί Κελσίου με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρο επίσης. Αραιή συννεφιά στον ουρανό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αραιή, όταν λέω αραιή, αραιή τίποτα. Αμιλητά ποσότητα. Πάω στην Τετάρτη στις 10 του μήνα με 28 στη θερμοκρασία. Με 5 μποφόρ παρακαλώ βόρειοι άνεμοι και με καθαρό πεντακάθαρο ουρανό.
1: Κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες.
0: Πέμπτη 11 του μήνα. 29 βαθμοί Κελσίου βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ καθαρός ουρανός. Παρασκευούλα ζάχαρη στις 12 του μήνα, 30 στη θερμοκρασία, η μέρα του ταξιδιού, να ξέρετε την Παρασκευή εγώ ταξιδεύω. 30 βαθμοί Κελσίου λοιπόν, με βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ, με καθαρό πεντακάθαρο ουρανό. Το Σάββατο 13 Ιουνίου, 30 και πάλι, με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, επίσης πεντακάθαρος ουρανός. Και κουνούπια παιδιά, πολλά κουνούπια, κουνούπια, κουνούπια, κουνούπια.
1: Θα δείξεις ουρα κάνοντας μια ευχή και πέσες πάλι στις κατ'

0: Σε σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί. Στην κλειδαριά δε χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σου και ανούς.
1: Λοιπόν, στην καλύτερη κούπα πίνεις, Πανομερίτησα. Στην καλύτερη κούπα πίνεις καφέ, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Και έχω να σου πω κιόλας ότι έχω μια γαρδένια στο σπίτι. Η οποία έχει και όνομα, τη λένε Δημητρούλα. Και είναι πανέμορφη. Την έχω κάνει, πού είσαι, Δημητρούλα? Την έχω κάνει τη γαρδένια. Μιλάμε, έχει φουντώσει, έχει γίνει. Είμαι πολύ περήφανη για το κατόρθωμά μου.
0: Μια ακίνητη εικόνα σε παρασέρνει η ζωή.
1: Να δεις τη γαρδένια, Δημητρούλα, που τους είπα. Τη λέω, Δήμητρα, αφού ο Δήμητρα μου την έφερε. Λοιπόν, στα 18 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Πολύ μεγάλη καλημέρα στα σώματα ασφαλείας, στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας και στα παιδιά του Χιτά Πάνω. Σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, γιατί όλα μα όλα χρειάζονται. Καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς, λεωφορεία, ταξί, μίνι μπας. Σε όλους όσοι βρίσκεστε στο δρόμο. Καλημέρα στα παιδιά του Αθλητικού Σκοπευτικού Ομίλου Νάξου. Στα παιδιά του ΔΔΕ, καλή δύναμη σε όλους.
0: Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια καλιά.
1: Σε λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω να σας πω τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Αν θέλετε να ρίξω μια ματιά στην ειδησιογραφία, έχω να σας πω ότι δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστα τα πράγματα, δεδομένου του ότι έχουμε πάλι ντράβαλα στη Μέση Ανατολή. Όχι ότι περίμενα και κάτι διαφορετικό. Φωτιά λοιπόν ξανά στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν μετά τις επιθέσεις με πυράβλους από την Τεχεράνη. Είχαν προηγηθεί αναχαιτήσεις από τους IDF Ιρανικών πυράβλων μετά τα Ισραηλινά πλήγματα σε Τεχεράνη, Ταμπρίζ και Ισφαχάν. Χαμός με λίγα λόγια. Έχει γίνει ένας χαμός επίσης με μια συνέντευξη εκεί του πλανητάρχη στην Αμερική. Ο οποίος πλανητάρχης, ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε σε μια δημοσιογράφο: είτε είσαι ηλίθια είτε διεφθαρμένη. Και σκόθηκε και έφυγε. Τον κυνήγαγε από πίσω η δημοσιογράφος, βρίσκεται για να μου κάτσε κάτω. Κάτσε να δούμε να τελειώσουμε τη συνέντευξη. Όχι αυτός. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, διότι θύμωσα τώρα. Και άμα θυμώσω εγώ, πώς θα γίνει. Θύμωσα. Όπα, μισό λεπτάκι, Λαβρέντι μου. Μισό λεπτό, διότι η καλημέρα της ημέρας.
2: Καλημέρα, Μάτο. Καλημέρα, Θεία.
1: Καλημέρα, Ρινούλα. Καλημέρα και σε σένα, μαμά Ιωάννα.
3: Στη χάκια μου για πρόσχημα.
1: Η Αγερσανιώτησα, καλέ. Η Τσαχπίνα.

0: φέρει.
1: Λοιπόν, θα επαναλάβω για μία ακόμα φορά. Προσπαθώ έτσι να έχω την ενημέρωση από την εξαφάνιση του ηλικιωμένου κυρίου στην περιοχή των Μελάνων. Υπάρχει μία ανάρτηση στο διαδίκτυο. Την έχει κάνει ο γιος του ανθρώπου, τον οποίο το ψάχνουμε και ελπίζουμε να βρεθεί και να είναι καλά στην υγεία του. Γράφει λοιπόν: χάθηκε ο πατέρας μου. Αν τον έχει δει κάποιος, σας επικοινωνήσει μαζί μου το τηλέφωνο επικοινωνίας. Παρακαλώ πολύ, πιάστε ένα χαρτί και ένα μολύβι. Αν κάποιος τον εντοπίσει τον άνθρωπο, να πάρει τηλέφωνο στο παιδί του, στο γιο του. Το τηλέφωνο είναι το 69 79 48 24 39. Είναι ο κύριος Νεκτάριος Κονδύλης. Αγνοείται από χθες το απόγευμα. Δεν έχω καταφέρει ακόμα, θα μου πεις τώρα, μικρή κοινωνία, είμαστε, γνωριζόμαστε μεταξύ μας, να μάθω τι φορούσε ενδεχομένως χθες που χάθηκε. Σε κάθε περίπτωση όμως, ας ελπίσουμε, ας βοηθήσουμε όλοι να βρεθεί ο άνθρωπος, αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, αν μπορούμε, αν κάποιος τον εντοπίσει, εννοείται τηλέφωνο κατευθείαν. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 69 79 48 24 39, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Να πάνε όλα καλά με αυτή την ιστορία, να είναι καλά ο άνθρωπος στην υγεία του. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 24 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπου 6 λεπτά θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Το τραγούδι για τα πιτσιρίκια, γιατί χτυπάει και τηλέφωνο και δεν τα προλαβαίνω όλα. Πάμε.

0: Είναι ράιδες, φορούν φορέματα λευκά. Μαλλιά τους πλέκουνε, παράξενες πλεξούδες.
1: Λοιπόν, οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας με ενημερώνουν εδώ ότι έχουν στείλει ομάδα και προσπαθούν εκεί, γιατί με ενημερώνει ο φίλος μου ο Νίκος από τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας ότι ο αγνοούμενος πήγαινε στο μονοπάτι προς τον Κούρο χθες. Έχουμε στείλει ομάδα, παιδιά, να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να βρεθεί ο άνθρωπος να είναι καλά στην υγεία του και όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Μόνο αυτό, να βρεθεί και να είναι καλά στην υγεία του. Μου πήρε τηλέφωνο η φιλενάδα μου η Ξάνθη από το ακροτήρι και μου είπε: βρε παιδί μου, εκεί στον Κωνσταντίνο το Μάνο και την Ευελίνα, δεν προσθέτεις και τη Βασιλικούλα, που είναι φίλη της Ευελίνας. Και είναι, λέει, και αυτοί χορεφταρού, έχουμε μαζέψει όλες τις χορεφταρούδες και τους, έτσι, τους χορευτές στην παρέα μας. Γι' αυτό είμαστε καλή παρέα, τι είναι. Καλημέρα, Βασιλικούλα, και σε σένα, χορεφταρού. Πρέπει να σε γνωρίσω με τη Ρινούλα τη χορεφταρού, την Αγερσανιώτισσα. Καλώς στη Μαριλένα, καλημέρα Δημήτρη, Λαμπρινή, Αττική.
0: Στους μύθους και στα παραμύθια.
1: Που λέτε, ήπια καφεδάκι χθες σε μια αυλή απεραθήτικη. Ξέρετε, όποτε βρίσκομαι πάνω στην Απειρανθό, απολαμβάνω να ακούω τους ντόπιους να μιλάνε απεραθήτικα. Περιττώ να σας πω ότι δύο μέρες, Σάββατο και Κυριακή, πόσο μου άρεσε που ήμουν, ρε παιδιά, στην Κόρονο και παρακολούθησα, όχι καθ' όλη τη διάρκεια βεβαίως, γιατί ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ, παρακολούθησα το συνέδριο για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Άξο. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις από όλους όσοι έδωσαν το παρόν, τοποθετήθηκαν, αλλά και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, πολύ σημαντικός διάλογος σε όλες τις ενότητες. Νομίζω ότι αυτά τα συνέδρια και αυτές οι συζητήσεις πρέπει να γίνονται πιο συχνά, γιατί βγάζουμε τα συμπεράσματά μας και βάζουμε λίγο έτσι και το μυαλό μας να δουλέψει για το πώς μπορούμε να βρούμε λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στα νησιά μας. Το θέμα είναι να υπάρχει πρόοδος. Θέλω να πω μόνο κάτι. Καταγράψαμε το συνέδριο, τις συνεδρίες τέλος πάντων, τις ομιλίες γενικότερα, τις ώρες που ήμασταν εκεί. Αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι, οι περισσότεροι το αντιλαμβάνεστε, ότι δεν είναι εφικτό να είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι δύσκολο. Λοιπόν, ό,τι μπορέσαμε να καταγράψουμε, το καταγράψαμε και υπάρχει στο Facebook του Naxos Press και στο YouTube του Naxos Press. Οπότε και οι σύνεδροι, να το πω έτσι, οι ομιλητές μπορούν να βρουν εκεί τις ομιλίες τους. Και παιδιά, έτσι να είμαστε λίγο πιο, ξέρω εγώ ρε παιδάκι μου, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά μαγικά δεν γίνονται, έτσι. Μαγικά δεν μπορούν να γίνουν. Αυτά έχουν τελειώσει. Μαγικά δεν γίνονται χρόνια τώρα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, πάντως το κάνουμε και σας το προσφέρουμε με πάρα πολύ αγάπη για την ενημέρωση του κόσμου. Συνεχίζω με τραγούδι, με διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Λοιπόν, η Νονά μου δικαιολογείται που καθυστέρησε λίγο σήμερα, γιατί έχει γενέθλια και είχε τέλος πάντων και αυτές τις υποχρεώσεις και όλα αυτά τα αυτά. Νονούλα, χρόνια πολλά να σε χαιρόμαστε. Να σε γερή, να σε έτσι να χαμογελάς και να κάνεις να βολτάρεις κιόλας. Έτσι, να κάνεις τις βολτίτσες σου, ξέρεις, με το πορτοκαλί, το πλοίο. Και όχι μόνο. Λοιπόν, να θυμίσω, να σας δώσω και αυτή την πληροφορία, μιας και μιλάω για Ορεινή Νάξο γενικότερα. Το μουσείο, το λαογραφικό, το εκκλησιαστικό λαογραφικό μουσείο του Φιλωτίου είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 10 μέχρι τις 6, ε! Πάντα εμπλουτισμένο το μουσείο, όλο και κάποια πινελιά θα έχει μπει μέσα, όλο και κάποιο καινούριο στοιχείο, ε! Μα όταν γίνεται κάτι με αγάπη... Το κρατάς, τα κρατάς αυτά τα πράγματα. Και τα βλέπεις, χαίρεσαι να τα βλέπεις 2 και 3 και 5 και 10 και 15 φορές, αμέ. Τίποτα, Νονά, σε συγχωρώ σήμερα, εντάξει. Βαγγέλη, μη σημειώνεις, παιδί μου, απουσία στην Νονά μου. Σήμερα έχει γενέθλια. Θα κεράσει κιόλας. Θα κεράσει. Καλημέρα, Τζενούλα.

0: σας έλεγα ότι χθες καθόμουν σε μια αυλή εκεί στα Περάθου. Πολύ όμορφη αυλή, με πάρα πολύ ωραία παρέα. Όταν έχεις δίπλα σου δύο απεραθήτες, μία γυναίκα και έναν άντρα, να σου μιλούν απεραθήτικα, νομίζω ότι δεν χορταίνεις. Εγώ τουλάχιστον δεν χορταίνω να τους ακούω. Αυτή η προφορά, αυτό το. Αυτό προσπαθώ να μάθω να μιλώ απεραθήτικα και δεν τα έχω καταφέρει ακόμα. Και ο Ζευγόλης με έχει εγκαταλείψει. Μου λέει σαν επίδεκτη μαθήσεως. Σε κάθε περίπτωση όμως, παιδιά, έχω να σας πω
1: ότι στην είσοδο της πλάτσας εκεί, στα δεξιά σου,
0: υπάρχει ακόμα, όλο μαγικές αυλές είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχει ακόμα μια μαγική αυλή. Λοιπόν, την εντόπισα, εδώ και καιρό την έχω εντοπίσει. Χθες είπα για κάτσε να πιω ένα καφεδάκι εδώ. Α, αυτά είναι τα ωραία. Και μετά ήρθε και η καλή παρέα. Καλημέρα, Φλόριε. Καλή εβδομάδα. Θα ξανάρθω, στο λέω.

0: Λοιπόν, πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Εσείς μείνετε εδώ γιατί είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, στο πιο ιστορικό ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Παιδιά, να τα λέμε και αυτά έτσι, γιατί ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Πάμε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
0: Λοιπόν, ξεκινώ αυτό το ημίωρο της εκπομπής. Είμαστε ήδη στα 37 λεπτά μετά τις 8. Με ένα ταξίδι στα νησιά μας, τα όμορφα. Με ένα ταξίδι στην Ελλάδα. Έτσι για τους φίλους μας, τους ομογενείς, για όλους όσοι ακούτε από το εξωτερικό, όπου και αν βρίσκεστε. Από όποιο σημείο του πλανήτη, μέσω του διαδικτύου, μας ακούτε, βέβαια.

Θα γυρίσει η Αφροδίτη. Άντε. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν, γιατί έχω ήδη καθυστερήσει και δεν ξέρω τι θα πρωτοπρολάβω και σήμερα. Και επαναλαμβάνω, νιώθω ότι κάτι ξεχνώ σήμερα. Δεν ξέρω τι όμως.

Λοιπόν, θα το επαναλάβω για μία ακόμα φορά. Έχουν κινητοποιηθεί και τα παιδιά, οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας. Έχει σημάνει συναγερμό στην ευρύτερη περιοχή των Μελάνων, γιατί αγνοείται ο Μιχάλης Κονδύλης του Νικολάου, 85 ετών. Τελευταία επικοινωνία που είχε πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής με την οικογένειά του, με τα παιδιά του. Πήγαινε προς τον κούρο των Μελάνων, όπου βρίσκονται κτήματά του. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Συγγενείς και φίλοι έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες αναζητήσεις. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην περιοχή των Μελάνων, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να έχει κινηθεί προς τις Αγκαρές ή προς τον Κινίδαρο. Έχει ενεργοποιηθεί η εθελοντική ομάδα πολιτικής προστασίας. Έχει στείλει ομάδα για βοήθεια για τον εντοπισμό του 85χρονου. Αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας, έτσι. Αυτό καθιστά ακόμα πιο κρίσιμη την άμεση κινητοποίηση όσων ενδέχεται να έχουν δει ή να γνωρίζουν κάτι. Τηλέφωνο επικοινωνίας, παράκληση από την οικογένεια. Όποιος δει το Μιχάλη Κονδύλη ή διαθέτει κάποια πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει, ας επικοινωνήσει άμεσα με το γιο του, τον Εκτάριο Κονδύλη. Το τηλέφωνο είναι 69 79 48 24 39. Δεν υπάρχουν ασήμαντες πληροφορίες, παιδιά. Αν υπάρχει κάποια πληροφορία, είναι πολύ σημαντικό να την μεταφέρετε, να επικοινωνήσετε με τα παιδιά του, με το γιο του, τον Εκτάριο. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί ο άνθρωπος, ότι θα είναι καλά στην υγεία του και θα επιστρέψει στο σπίτι του και στους δικούς του ανθρώπους. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω σιγά σιγά, να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν. Yeah.

0: Ορίστε, εδώ λέει ότι το 1191 ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος φτάνει στην Άκρα, αρχίζοντας έτσι τη σταυροφορία του.
1: Νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας.
0: Παναγία μου, το 1783, ακούστε, το ηφαίστειο Λάκη στην Ισλανδία αρχίζει μια έκρηξη που θα διαρκέσει 8 μήνες. Η έκρηξη θα σκοτώσει πάνω από 9.000 άτομα και θα οδηγήσει σε 7 χρόνια λοιμού. Το 1789 ο James Madison προτείνει 12 τροποποιήσεις του Αμερικανικού Συντάγματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ενώ το 1794 ο Μαξιμιλιανός Ροβεσπιέρος εγκαινιάζει τη νέα επίσημη θρησκεία της Γαλλικής Επανάστασης, τη λατρεία του υπέρτατου όντος, με μεγάλες οργανωμένες εκδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία. Το 1867 ο Φραγκίσκος Ιωσήφ ο πρώτος της Αυστρίας στέφεται βασιλιάς της Ουγγαρίας, ενώ το 1906 ο Θεόδωρος Ρούσβελτ υπογράφει τον νόμο περί αρχαιοτήτων, ο οποίος επιτρέπει στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να περιορίσει τη χρήση ορισμένων αγροτεμαχίων δημόσιας γης με ιστορική αξία. Δημοσιεύεται σαν σήμερα το 1984 του George Orwell, αυτό έγινε το 1949. Ένας ανεμοστρόβιλος F5 ήταν, χτυπά το Μίσιγκαν σαν σήμερα το 1953, σκοτώνοντας 116 άτομα, τραυματίζοντας 844 και καταστρέφοντας 340 σπίτια. Πόλεμος των 6 ημερών, το αμερικανικό πλοίο Liberty δέχεται από λάθος επίθεση από Ισραηλινές δυνάμεις με απολογισμό 34 νεκρούς και 171 τραυματίες. Αυτό συνέβη το 1967. Συνεχίζω και σας λέω ότι σαν σήμερα ξεκίνησε στην Ιταλία το 14ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου το 1990. Αυλαία για το 10ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το Euro 96 στην Αγγλία, σαν σήμερα το 1996, έτσι. Με τον αγώνα Αγγλίας-Ελβετίας, 1-1 στο Wembley, με σκορ τον Σίρερ και Τουρκ Γιλμάζ. Το είπα. Σήμερα έχουμε και τον αγώνα, τον τρίτο αγώνα μπάσκετ για το πρωτάθλημα στο ΣΕΦ, σήμερα το βράδυ στις 9 νομίζω. Συνεχίζω για να κλείσω την ενότητα. Σαν σήμερα 1998 ο Τσάρλτον Ίστον αναλαμβάνει την Προεδρία της Αμερικανικής Ένωσης Οπλοχρηστών. Και τέλος, σαν σήμερα το 2000 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον Βρετανό στρατιωτικό ακόλουθο Στίβεν Σόντερς στη Λεωφόρο Κηφισίας. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα, ορίστε, γυρίσαμε το χρόνο πίσω, είδαμε τι συνέβη στο παρελθόν. Σε λίγο θα δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Πάμε σε ένα ωραίο, έτσι μ' αρέσει πολύ εμένα αυτό εδώ, γιατί έχει και παραδοσιακό στοιχείο.

Λοιπόν, η πληροφορία που έχω είναι ότι φορούσε ο 85χρονος, ο οποίος αγνοείται στην περιοχή των Μελάνων. Ο Μιχάλης ο Κονδύλης φορούσε τζιν παντελόνι, καπέλο στρατιωτικό και σακάκι μπλε σκούρο. Είναι ψηλός και αδύνατος. Σε ευχαριστώ, Ελευθερία μου. Μακάρι να βρεθεί ο άνθρωπος. Μακάρι να βρεθεί ο άνθρωπος και να είναι καλά στην υγεία του. Μακάρι, μακάρι.

Λοιπόν, η κυρία Νικολέτα εκεί από την Μελβούρνη στέλνει καλημέρα για μας. Θα τη στείλω εγώ καλησπέρα, γιατί τώρα είναι απόγευμα στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Όλοι οι ομογενείς μας εκεί, όλα τα καλά τα παιδιά, όλοι όσοι συντονίζονται κάθε πρωί και ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων και πολύ σωστά κάνουν και μας κρατάνε και εμάς συντροφιά. Γιώργο, τι θερμοκρασία έχουμε στη Μελβούρνη σήμερα? Πες μου, παιδί μου, πες μου να χαρώ. Θα σου πω εγώ, εμείς εδώ θα χτυπήσουμε 30 άρια σήμερα. Και βάλε και βάλε. Γιατί η αίσθηση είναι άλλη. Λες 30, αλλά δεν είναι 30.

Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα, ποιοι έφυγαν. Προσπαθώ να. Τώρα σήμερα χάνομαι για άλλους λόγους, παιδιά. Προσπαθώ να απαντήσω σε κάποια από τα μηνύματά σας. Σε όσα είναι εφικτό. Ζητώ συγγνώμη που δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα σήμερα. Γίνεται ένας χαμός, αλλά έχω επικεντρωθεί σε αυτή την ιστορία στον 85χρονο, ο οποίος αγνοείται στην περιοχή των Μελάνων. Και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να βρεθεί ο άνθρωπος και να ελπίζουμε να είναι καλά στην υγεία του. Έχω επικεντρωθεί σε αυτό και αυτό θα συνεχίσω να κάνω μέχρι να βρεθεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Να ξεκινήσω από το... από πού να ξεκινήσω τώρα? Ρόναλντ Σκόμπι, Βρετανός στρατιωτικός, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1893. Ήταν Βρετανός στρατηγός του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, του οποίου η δράση συνδέθηκε στενά με τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, με το τέλος της γερμανικής κατοχής. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Άγγελος Βασιλιάδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής, το 1924. Και η Μπάρμπαρα Μπους, πρώτη κυρία των ΗΠΑ, σύζυγος του George Bush, γεννήθηκε το 1925. Τζίμι Κορίνης, Έλληνας συγγραφέας και δημιουργός κόμιξ, γεννήθηκε το 1937. Ευγενία Φακίνου, Ελληνίδα λογοτέχνης και γραφίστρια. Φακίνου. Αφήνω κάτι για το τέλος. Δύο πράγματα θα αφήσω για το τέλος. Δύο ονόματα θα αφήσω για το τέλος. Μαρία Μενούνος, Αμερικανίδα, δημοσιογράφος και ηθοποιός, γεννήθηκε το 1978. Παντελής Καπετάνος, Έλληνας ποδοσφαιριστής, γεννήθηκε το 1983. Αλίνα Γκρόσου, Ουκρανή τραγουδίστρια, γεννήθηκε το 1995. Σήμερα όμως, σαν σήμερα μάλλον, είχαμε και την γέννηση δύο σπουδαίων καλλιτεχνών. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1954, γεννήθηκε ένας σπουδαίος συνθέτης Ελληνοκύπριος και στιχουργός. Και δεν είναι άλλος από το Μάριο Τόκα, παιδιά. Έχω επιλέξει να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο πολύ μου αρέσει, γιατί το ερμηνεύουν, είναι ντουέτο. Το ερμηνεύουν δύο εκπληκτικοί καλλιτέχνες. Ο ένας είναι ο αξέχαστος Δημήτρης Μητροπάνος και η άλλη είναι η μοναδική Αλέκα Κανελίδου. Και είναι αυτό εδώ. Τη μουσική σε αυτό το τραγούδι έχει γράψει ο Μάριος Τόκας, τους στίχους ο Κώστας Φασουλιάς. Τα δίδυμα

Λέω να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι, γιατί όντως, όπως μου γράφει και η φίλη μου Ευαγγελία εδώ, μου λέει πολύ όμορφο τραγούδι. Ανατριχιάζεις όσες φορές και να τα ακούσεις. Είναι και οι φωνές που παίζουν το ρόλο τους. Πέρα από τη μουσική και τους στίχους. Ξαναλέω, μουσική Μάριο Στόκας, ε. Καλώς τη Βασιλικούλα. Καλημέρα, Βασιλικούλα μου, καλή εβδομάδα.

Να επαναλάβω για μία ακόμα φορά ότι στο YouTube του Naxos Press αλλά και στο Facebook του Naxos Press μπορείτε να βρείτε τις συζητήσεις που έγιναν, τις ομιλίες που έγιναν από τους εκπληκτικούς ομιλητές από το συνέδριο αυτό για τη βιώσιμη ανάπτυξη εδώ στην Naxo. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν όλους για το που θέλουμε να πάει ο τόπος μας. Αν και συνηθίζουμε να λέμε στην Naxo τώρα από πού να τρέχει στην Κόρονο, πού να τρέχει στην Κόρονο. Δύο μέρες λοιπόν που πήγα στην Κόρονο, δεν απόλαυσα μόνο το συνέδριο, συνάντησα ανθρώπους, χάρηκα πάρα πολύ. Καλημέρα κυρία Στέλλα μου. Χάρηκα γιατί είδα ανθρώπους έτσι και πολύ μου άρεσε όλο αυτό. Αλλά βρε παιδιά, όταν διασχίζεις τα μέρη αυτά και πηγαίνεις τέλος πάντων στην ορεινή Νάξο, περνάς από κάτι σημεία που λες πού είμαι τώρα, στον παράδεισο είμαι. Δεν τα λέω εγώ, τα είπε ο Καζαντζάκης, άρα έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, ακόμα ένα γεγονός, ακόμα μία γέννηση. Σαν σήμερα το 1961 γεννήθηκε η Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια, χαρακτηρίζεται ως λαϊκή τραγουδίστρια. Μετράει πάνω από 35 χρόνια. Μια επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική δισκογραφία. Αποτελεί μία από τις πιο εμπορικές ερμηνεύτριες στην Ελλάδα, παρακαλώ, με πάνω από 2 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων. Ποια είναι αυτή? Αυτή, παιδιά, είναι η Κετούλα. Και όταν λέμε Κετούλα, εννοούμε την Κέτη τη Γαρμπή. Να, ένα τραγούδι που εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχει ερμηνεύσει ξανά και ο Ρόκος αυτό το τραγούδι, αλλά η πρώτη εκτέλεση από την Κετούλα νομίζω ότι είναι αίμα τώρα.

είναι και η Πινελοπίτσα από την Πάτρα. Καλημέρα Ρένα, Αποστόλη, Θωμά. Καλώς την Αγαπία την Καρτεραδιώτησα. Καλώς τον Παναγιώτη από την Αγία Άννα. Καλώς τον Αλέξανδρο, τη Βασούλα από το Βόλο.

Φεύγεις τα 3 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και πριν πάω να σας πω, όχι, θα σας το πω τώρα για να κλείσω αυτή την ενότητα, παιδιά, να μην έχουμε, γιατί μετά έχουμε πρωτοσέλιδα, έχουμε να δούμε λίγο τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Βρε, αυτός ο Ντόναλντ. Φόρτωσε, μιλάμε. Ήταν να σου λέει, τι δημοσιογράφος είναι αυτή τώρα. Είναι δυνατόν να μην κάνει τις ερωτήσεις που θέλω? Είναι δυνατόν? Πού πάει, εγώ είμαι ο πλανητάρχη. Τσαντίστηκε που λέτε, σηκώθηκε πάνω, λέει καλή συνέχεια, της είπε. Το κυνηγούσε η γυναίκα. Τι έγινε, λέει, κύριε πρόεδρε? Όχι, αυτός, τσαντίστηκε. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Γρήγορα, γρήγορα. Thomas Paine, Άγγλος συγγραφέας, έφυγε το 1809. Andrew Jackson, 7ος πρόεδρος των ΗΠΑ, 1845. Γεωργία Σάνδη, Γαλλίδα συγγραφέας, το 1876. Μαρίνος Γερουλάνος, Έλληνας ακαδημαϊκός, 1960. Μάρκος Αυγέρης, Έλληνας συγγραφέας και κριτικός, 1973. Στίβεν Σόντερς, το είδαμε και στα γεγονότα, έτσι, Άγγλος διπλωμάτης, το 2000. Ανδρέας Βουτσινάς, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης, το 2010. Αμερικανός μάγειρας, ο Άντονι Μπουρντέν, συγγνώμη. Διασημότητα, έτσι, συγγραφέας, προσωπικότητα της τηλεόρασης, πρωταγωνίστηκε σε τηλεοπτικές εκπομπές, ταξιδεύοντας όλο τον κόσμο. Και αυτές οι εκπομπές επικεντρώθηκαν κυρίως στην κουζίνα, στον πολιτισμό. Το 2018 έφυγε από τη ζωή ο Άντονι Μάικλ Μπουρντέν. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Ορίστε, γυρίσαμε το χρόνο πίσω, είδαμε τι συνέβη στο παρελθόν. Εννοείται ότι στο σήμερα θα πάμε μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Όμως, μιας και κοντεύουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, θέλω να σας πάω σε μία μαγική αυλή. Θέλω να σας πάω στην μαγική αυλή για την οποία είχαν τραγουδήσει 2002 GR στο παρελθόν, τέλος πάντων πριν από κάτι χρόνια, αλλά τότε μάλλον αυτοί οι 2002 GR είχαν στο μυαλό τους μία μαγική αυλή, την οποία τη βρίσκεις, τη συναντάς εδώ στην Άξο, και είναι στην Πλάκα και είναι του φούρνου Λαγογιάννη, εκεί που πας και τρως τις ομελέτες σου, τρως το πρωινό σου, τρως τη γραβιερόπιτά σου, τρως την κασερόπιτά σου, τρως την μπιφτεκόπιτά σου. Το γλυκάκι σου, άμε εκείνα τα γλυκά, άμε εκείνα τα γλυκά. Εκείνα τα κρουασάν από την πρώτη μέχρι την τελευταία μπουκιά σοκολάτα. Εκείνα τα σιροπιαστά, εκείνο το ραβανί, ρε παιδί μου. Αφρός, αφρός. Αν τα κουλουράκια, γιατί καφέ χωρίς κουλουράκι πάει, δεν πάει. Να δοκιμάστε τα λαδιού, επιμένω. Αλλά όλα είναι ωραία, αλλά τα λαδιού εγώ δεν ξέρω. Για κάποιο λόγο τα έχω ξεχωρίσει, ρε παιδιά, τι να κάνω, τι να κάνω. Έχει έρθει και στην Άξο Μπουρντέν. Έχει έρθει και στην Άξο Μπουρντέν. Καλώς το Μαρίνο από το καταπράσινο κερατσίνι. Φούρνος Λαγογιάννη, καλημέρα Δέσποινα, Ιωάννα. Καλημέρα Ανούλα, Ειρήνη. Βαγγελίτσα, καλημέρα κύριε Λαμαρίνα μου.

0: πήρα μια πολύ ωραία φωτογραφία με κάτι μικρά όμορφα παπουτσάκια. Μικρά τόσα δά μια σταλιά με μια πινελιά με ένα λουλουδάκι πάνω, όμορφο. Αυτά είναι τα όμορφα.
1: Έφυγε ένας χρόνος, χαθεί.
0: Τι ωραίο. Και, α, δεν είναι μόνο τα παπουτσάκια, είναι και το φορεματάκι αυτό. Α, ομορφιές. Τι ωραία που μοιράζεστε μαζί μου αυτά τα όμορφα, αυτές τις ομορφιές.
1: Τσιμέντο χώμα.
0: Όπου, τι όμορφα που είναι. Καλώς τον αγάπη, ο καλή σου μέρα και όμορφη.

Ναι, 2002 GR, άφησαν εποχή. Ναι, η πολιτική προστασία, αχ, ελευθερία μου, έχουν βγει τα παιδιά, η ομάδα της πολιτικής προστασίας έχουν βγει και ψάχνουν. Το ξαναλέω, σήμερα επικεντρώνομαι σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, καθώς αγνοείται ένας συνάνθρωπός μας, 85 ετών, στην περιοχή των Μελάνων. Σας είπα πριν από λίγο, θα τα επαναλάβω σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, τι φορούσε, χθες το απόγευμα εξαφανίστηκε. Θα σας δώσω ξανά τηλέφωνο επικοινωνίας αν κάποιος έχει κάτι δει. Το οτιδήποτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το οποιαδήποτε πληροφορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Να βρεθεί ο άνθρωπος για μισό λεπτάκι, γιατί προσπαθούμε μισό λεπτό.

0: Λοιπόν, προσπαθώ και εγώ να επικοινωνώ με την οικογένεια του ανθρώπου ο οποίος αγνοείται. Πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφω αμέσως μετά. Παρακαλώ θερμά, όποιος έχει κάποια πληροφορία ή στην οικογένεια, στο τηλέφωνο αυτό που θα σας δώσω και μετά τις διαφημίσεις, ή εδώ σε εμάς που θα μεταφέρουμε αμέσως την πληροφορία, πάρτε ένα τηλέφωνο 2285-024-926, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ είμαι, θα απαντήσω στο τηλέφωνο, να σας δώσω και το κινητό μου 6976-779-199. Πάρτε και το κινητό μου τηλέφωνο, όποιος δει κάτι παρακαλώ πολύ ας μας το πει, είναι πολύ σημαντικό να τον βρούμε τον άνθρωπο και να είναι καλά στην υγεία του. Διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

πειράζει. Λοιπόν, πάμε πάλι. Πάμε πάλι να πούμε λίγο τα στοιχεία του ανθρώπου, ο οποίος αγνοείται. Και να σας επαναλάβω το τηλέφωνο επικοινωνίας, αν κάποιος δει κάτι. Αν έχει κάποια πληροφορία, τέλος πάντων, οποιαδήποτε πληροφορία, παιδιά, είναι χρήσιμη. Τίποτα δεν είναι, τέλος πάντων, ασήμαντο. Οτιδήποτε, οποιαδήποτε πληροφορία είναι χρήσιμη. Έχει σημάνει συναγερμός, να επαναλάβω για μία ακόμα φορά, στην ευρύτερη περιοχή των Μελάνων. Αγνοείται ο Μιχάλης Κονδύλης. Γιώργο, το όνομα είναι Μιχάλης Κονδύλης. Τώρα, λοιπόν, η ηλικία του 85 ετών. Η τελευταία επικοινωνία που είχε με τα παιδιά του πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν και πήγαινε προς τον κούρο των Μελάνων, χθες το απόγευμα δηλαδή, όπου βρίσκονται τα κτήματά του. Από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Το αποτέλεσμα είναι συγγενείς, φίλοι να έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες αναζητήσεις. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή των Μελάνων. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να έχει κινηθεί προς τις Αγκαρές ή προς τον Κινίδαρο. Έχει ενεργοποιηθεί η εθελοντική ομάδα πολιτικής προστασίας. Έχει στείλει ομάδα προς βοήθεια για τον εντοπισμό του 85χρονου. Ο ηλικιωμένος αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο καθιστά ακόμα πιο κρίσιμη την κινητοποίηση όσων ενδέχεται να έχουν δει ή να γνωρίζουν κάτι. Τα παιδιά, οι συγγενείς, οι φίλοι του βρίσκονται από τις πρώτες ώρες στους δρόμους, αναζητούν κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό του. Και θερμή παράκληση της οικογένειας, όποιος έχει δει τον κύριο Μιχάλη Κονδύλη ή διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει, να επικοινωνήσει άμεσα με το γιο του. Είναι ο κύριος Νεκτάριος Κονδύλης. Θα σας δώσω ξανά το τηλέφωνο και θα το πω και θα το ξαναπώ. 69 79 48 24 39, το τηλέφωνο επικοινωνίας με τον γιο του ανθρώπου ο οποίος αγνοείται. Το όνομα του γιου Νεκτάριος Κονδύλης, το όνομα του αγνοούμενου Μιχάλης Κονδύλης. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 69 79 48 24 39.

του ανθρώπου στον κύριο Νεκτάριο Κονδύλι. 69 79 48 24 39. Πάρτε τηλέφωνο να βοηθήσουμε. Αν έχετε κάποια πληροφορία βεβαίως.

στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, φαντάζομαι βλέπετε τις ανακατατάξεις, τις τοποθετήσεις των πολιτικών προσώπων, την αλλαγή γενικότερα και τις ζυμώσεις στο πολιτικό σκηνικό. Πολύς λόγος γίνεται για τον ανασχηματισμό που έρχεται. Θα δούμε τις μετακινήσεις που θα γίνουν ο κ. Μαρινάκης, ας πούμε ο κ. Κυρανάκης, ποια πρόσωπα θα αξιοποιηθούν τελικά από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Έχουμε μπει τώρα κακά τα ψέματα, παιδιά, σε προεκλογική περίοδο, έτσι. Ανεξαρτήτως του πότε θα γίνουν οι εκλογές, ο Πρωθυπουργός λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Υπάρχουν και τα σενάρια για πρόωρες εκλογές και κυκλοφορούν και αυτά. Αλλά η αλήθεια είναι πως έχουμε μπει καθαρά πια σε προεκλογική περίοδο. Βλέπουμε την κινητοποίηση των πολιτικών προσώπων. Πολύς λόγος επίσης γίνεται για το τι αναμένεται να κάνει ο κύριος Σαμαράς, αν τελικά θα ανακοινώσει κόμμα ή όχι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε.

0: διάλεξες.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι τώρα δεν ρώτησα σήμερα με αυτά και με αυτά, δεν ρώτησα και είναι και σημαντικό και αυτό, έτσι. Γιατί άμα δεν είναι νηστικό αρκούδι, δεν χορεύει. Τι μαγειρεύουμε σήμερα, τι τρώμε σήμερα. Πού πάμε να ψωνίσουμε, θα σας το πω εγώ, δεν χρειάζεται να μου πείτε κάτι. Πάμε στο My Market. Πάμε στο My Market που θα βρούμε το σύγχρονο κρεοπωλείο με τις έτοιμες λύσεις αν δεν έχουμε χρόνο να μαγειρέψουμε. Το παίρνεις έτοιμο, το πετάς στο φούρνο και γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κάθεσαι στο τραπέζι και τρως, παιδί μου, φαγητό. Όχι απλά φαγητό. Τι να συζητήσουμε τώρα, να σας πω για τον Άξο Σμιτ. Μιλάμε για κρέατα, όχι αστεία πράγματα. Να μιλήσουμε για τα ελληνικά κρέατα, ελληνικά χοιρινά από την φάρμα Τσικάκη. Να σας πω για τα λαχανικά και τα φρούτα από το μανάβικο του My Market που έρχονται όλα από τους μπαξέδες της Νάξου. Να σας μιλήσω για τα ντελικατέσεν προϊόντα που θα βρείτε στο My Market. Να σας μιλήσω για τις τιμές του My Market. Δεν θα σας πω κουβέντα για τις τιμές, γιατί θα καταλάβετε τη διαφορά όταν θα φεύγετε από το σούπερ μάρκετ. Φορτωμένοι με σακούλες και λες, ρε παιδί μου, ψώνισα τόσα πράγματα. Αλήθεια τώρα. Και μου μείναν και λεφτά. Μα αυτές είναι οι τιμές του My Market. Πάρτε και το φυλάδιο, γιατί κάθε μήνα ανανεώνετε το φυλάδιο με τις προσφορές και με τα υπέροχα πράγματα που μπορείτε να βρείτε και που αν δεν ψάξετε λίγο παραπάνω μπορεί και να μην υποπέσει στην αντίληψή σας ότι υπάρχει και αυτό, ρε παιδί μου, που λέει ο λόγος. Μα. Το design καταπληκτικό, δεν χάνεσαι ποτέ, βρίσκεις τα πράγματα εκεί που περιμένεις να τα βρεις, δεν ταλαιπωρείσαι. Και φυσικά το φιλικό, το ευγενέστατο προσωπικό, διότι δεν θα γινόταν αλλιώς, εννοείται ότι κάνεις τα ψώνια σου σε έναν ευχάριστο χώρο, δεν είναι ένας, είναι τρία, τρία σημεία αναφοράς εδώ στην Άξο, αλλά συναντάς και ανθρώπους οι οποίοι σου γλυκομιλούν, σου χαμογελάνε, σε εξυπηρετούν, γιατί νιώθουν σαν στο σπίτι τους, όπως θέλουν να νιώθουμε κι εμείς. My Market, στο δρόμο προς το Λουκάκι, στο αριστερό μας χέρι, δίπλα από το πρατήριο της Shell. My Market απέναντι από την Αγία Θεοδοσία, μεγάλη χάρη της, και My Market απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Σε λίγο καιρό πάμε και παραλία, λέω.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα εφημερίδων πριν σας μιλήσω για φρεσκότατα αυγουλάκια που πρέπει να έχουμε στο τραπέζι μας. Πρωινό, ρε παιδί μου, άμα δεν έχεις φρέσκα αυγά, τι ομελέτα θα φας. Εμείς εδώ έχουμε την τύχη να έχουμε και φρέσκα αυγά. Από κότες οι οποίες κυκλοφορούν ελεύθερες. Ελευθέρας βοσκής εννοώ, Το ξέρεις, μ' αρέσεις. Ξέρετε τώρα, ψινοτροφική νάξου. Λοιπόν, πάμε σε πρωτοσέλιδα και επιστρέφω να σας πω μετά τα υπόλοιπα. Στα νέα, απογευματινές εφημερίδες σήμερα. Πάω στα νέα, λοιπόν, να δω λίγο τι γράφουν τα νέα. Για κάτσε να τσεκάρω. Α, ναι, είχαμε και τη σεισμική. Καλά, τι σεισμή ήταν αυτή. Μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια. 3+2 σεισμοί σε ένα ρήγμα. Τι καθησυχάζει τους σεισμολόγους, τι τους κρατά σε επιφυλακή. Τι λένε στα νέα οι σεισμολόγοι, Βασίλης Καραστάθης, Αθανάσιος Γκανάς και Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Μιλάμε για σεισμική δόνηση, η μεγαλύτερη ήταν νομίζω 5,2 βαθμοί. Έχει γίνει ένας χαμός εκεί στην Εύβοια, τρομαγμένος ο κόσμος και πώς να μην είναι άλλωστε. Μια σεισμική δόνηση η οποία έγινε ιδιαιτέρως αισθητή στην ευρύτερη περιοχή μέχρι και στη θεραία Ελλάδα γενικότερα. Επίσης στα νέα διαβάζω οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους εργοδότες. Άδειες. Τι αλλάζει το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους. Τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι. Τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά στον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται. Γιατί απαγορεύεται η μονοήμερη απουσία κάθε εβδομάδα. Η δυνατότητα της επιχείρησης να προχωρά στην κατανομή σε δόσεις ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της. Επίσης, θρίλερ στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία, τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια, τι βρήκε η αντιτρομοκρατική στο σπίτι του Παλαιστίνιου που ομολόγησε συμμετοχή στη Χαμάς, τι πιστεύει η ΕΕΠ. Αντώνη Σαμαράς, αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα, πώς οργανώνεται στο παρασκήνιο και ποιοι θα συμμετέχουν. Πολιτικό παρασκήνιο γιατί μετακινείται ο Παύλος Μαρινάκης, ρεζερβέ τέλος για όλους από Αμαλίας. 1,2 εκατομμύρια Ισπανοί προσευχήθηκαν με τον Πάπα Λέοντα τον 14ο. Θεός είναι με τους φτωχούς, είπε ο Πάπας. Θα πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Θα πάω να δω τι γράφει σήμερα η εφημερίδα, για να δω ποια είναι η επόμενη. Η εφημερίδα απογευματινή, για να τσεκάρω. Τα απλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα. Η Ισλαμική τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό. Η επιχείρηση Οντίν που οδήγησε στη σύλληψη ενός Παλαιστίνιου στην Κρήτη και τεσσάρων στην Κύπρο. Είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο τζιχαντιστών στη Μαλαισία. Θα χτυπούσε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων. Τι βρέθηκε στις γιάφκες του σε Άγιο Νικόλαο και Πατήσια. Επίσης, έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία πλεύρη στην Αφρική, οι παράνομοι μετανάστες, λέει το 55,3%. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες περιπτώσεις αφορά. Νύχτα αγωνία στη Βόρεια Εύβοια μετά τον τριπλό σεισμό. Τρεις ισχυρές δονήσεις 4,3, 4,8 και 5,2 ρίχτερ συγκλώνησαν την περιοχή. Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις. Λοιπόν, επίσης ένα θέμα που σχετίζεται με την υγεία, εμβόλιο τριπλής δράσης για διαβήτη και παχυσαρκία. Όπως αναφέρεται, επιστήμονες πέτυχαν σημαντική μείωση του σακχάρου και του σωματικού βάρους. Νέφος και ρουτίνα και άγχος τρομερό. Πάω στην εφημερίδα των συντακτών. Κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα. Σημαντικά ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η προράτα. Υπέρ της συλλογικής δράσης, κατά της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας οι εργαζόμενοι. Το 88% θεωρεί αναγκαία την αλληλεγγύη. Το 62% είναι υπέρ της απεργίας σε περίπτωση απόλυσης. Το 43% θεωρεί ότι οι συνδικαλιστές είναι διεφθαρμένοι. Ενώ το 51% θα συμμετείχε αν η δράση είχε αποτέλεσμα.

Πάω στον ελεύθερο τύπο και κλείνω τα πρωτοσέλιδα. Ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο ο Παλαιστίνιος. Είμαι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη τελικά στην Κρήτη. Αποκαλυπτικός οδηγός του ελεύθερου τύπου, τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων μέχρι 153 ευρώ. Υπάρχουν αναλυτικοί πίνακες σήμερα στο ειδικό ένθετο ασφάλιση και συντάξεις. Οκτασέλιδο ένθετο στον ελεύθερο τύπο. Σε επιφυλακή για το τριπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στην Βόρεια Εύβοια. 4,8, 4,3, 5,2 ρίχτερ μέσα σε 4 λεπτά. Ζημιές σε σπίτια και κατολιστήσεις, αισθητός και στην Αττική. Ευθύμιος Λέκας, στον ελεύθερο τύπο, θεωρώ ότι δεν θα πάμε σε μεγαλύτερα μεγέθη, αλλά η σεισμική δραστηριότητα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Βλέπω μπροστά μου μια φωτογραφία η οποία είναι συγκλονιστική, παιδιά, από ένα σπίτι στην περιοχή. Έχει φύγει ο τείχος τελείως και είναι και μάλιστα από πέτρα, πέτρινο, δηλαδή είναι συγκλονιστικό και τι να πω. Φαντάζομαι την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι άνθρωποι αυτές τις ώρες και την αγωνία που έχουν. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Ας ελπίσουμε το 5,2 να ήταν ο κύριος σεισμός και να μην έχουμε χειρότερα. Ας το ελπίσουμε.

0: βλέπω τώρα ένα βίντεο μπροστά μου, το οποίο αυτό και αν είναι συγκλονιστικό. Μόλις πριν από λίγο ήρθε αυτή η πληροφορία για σεισμό 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Μην τρομάζετε για, εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Επειδή μιλούσαμε για σεισμούς πριν και για την Εύβοια, τουλάχιστον 8 νεκροί από το σεισμό των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Υπάρχουν τρομακτικά βίντεο με καταρρεύσεις κτηρίων, σκηνές χάους και εκτεταμένες καταστροφές. Προκάλεσε αυτός ο ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις Φιλιππίνες σήμερα το πρωί, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 8 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό των αρχών. Η δόνηση σημειώθηκε στις 7:37 τοπική ώρα, ήταν 2:37 ώρα Ελλάδας, ανοιχτά της νήσου Μιντανάο, σε εστιακό βάθος περίπου 35 χιλιόμετρων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ισχύση του σεισμού είχε εκτιμηθεί στο 8,1 αρχικά, ωστόσο αργότερα αναθεωρήθηκε στα 7,8 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή, περίπου 56 χιλιόμετρα νότια της πόλης General Santos, μιας από τις μεγαλύτερες αστικές πόλεις του Μιντανάο. Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα, προκάλεσε πανικό φυσικά στους κατοίκους, τους ανάγκασε χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν κτίρια και κατοικίες. Κατέρευσαν κτίρια και κατοικίες από το σεισμό, βεβαίως. Οι πρώτες εικόνες από τις πληγήσεις περιοχές καταγράφουν σημαντικές ζημιές σε κτίρια, σε κατοικίες και δημόσιες υποδομές. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν εικόνες από κατεστραμμένα καταστήματα και κτίρια που υπέστησαν πολύ σοβαρές δομικές βλάβες. Ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις σημειώθηκαν και ολικές καταρρεύσεις. Ο χάμος. 7,8 ήταν η σεισμική δόνηση που είχε γίνει το 1956, παιδιά, στη Σαντορίνη. Τότε που ισοπεδώθηκε όλο το νησί. Πανικός εννοείται σε σχολεία και δημόσιους χώρους. Και μάλιστα σημειώθηκε την ημέρα που άνοιγαν λέει ξανά τα σχολεία στις Φιλιππίνες για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Γεγονός που αύξησε την ανησυχία για πιθανό μεγάλο αριθμό θυμάτων. Θέλω να βάλει το χέρι του. Ναι. Και υπάρχει και προειδοποίηση. Αμέσως μετά το σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Λογικό είναι. Από τις αρμόδιες αρχές των Φιλιππίνων. Ενώ συναγερμός σήμανε και σε γειτονικές πόλεις, περιοχές της περιοχής.
1: Στις κουζίνες τα πλακάκια μοιάζουν τα καημένα.
0: Οι Φιλιππίνες συγκαταλέγονται στις πλέον σεισμογενείς περιοχές του κόσμου γιατί βρίσκονται πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού, μια τεράστια ζώνη τεκτονικών ρηγμάτων που εκτείνεται γύρω από τη λεκάνη του Ειρηνικού ωκεανού.

Μου λέτε, ναι, παρακολουθούσα αυτό το βράδυ το βίντεο με τη συνέντευξη αυτή που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ή μάλλον δεν έδωσε, τελικά γιατί τσαντίστηκε και έφυγε. Είχε έτσι ένα διαπληκτισμό, λίγο ένταση έτσι με τη δημοσιογράφο του NBC, την Κρίστεν Γουέλκερ. Είχαν μια αντιπαράθεση τέλος πάντων για νοθευμένες εκλογές. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της προηχογραφημένης συνέντευξης, η οποία μεταδόθηκε την Κυριακή στην εκπομπή Meet the Press, ο Τραμπ επιτέθηκε στην αξιοπιστία των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της εκπομπής στην οποία συμμετείχε. Είσαι διεφθαρμένη ή είσαι αφελής. Αυτό είπε ο Τραμπ στην Γουέλκερ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Υποστήριξε μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος ότι η κυβέρνηση Biden είχε στείλει λίστη φυλακή ανθρώπους που δεν έκαναν τίποτα κακό. Η δημοσιογράφος από την άλλη αντέτεινε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις που να στηρίζουν τους ισχυρισμούς του Προέδρου και επιχείρησε να στρέψει τη συζήτηση στον υπηρεσιακό Γενικό Εισαγγελέα. Ο Τραμπ επέμεινε, υπάρχουν πολλές αποδείξεις, υπάρχουν τεράστιες αποδείξεις, δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά αποδείξεις, είπε ο Τραμπ. Ωστόσο δεν έχουν παρουσιαστεί σε δικαστήριο, είπε η Γουέλκερ. Τότε ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι εκλογές του 2020 ήταν νοθευμένες, ενώ παράλληλα κατήγγειλε ότι και σήμερα διεξάγονται νοθευμένες εκλογές στην Καλιφόρνια. Όπως είπε, οι Ρεμπουμπλικανοί χάνουν, λέει, συνεχώς έδαφος επειδή οι εκλογές είναι στημένες. Η δημοσιογράφος, η Γουέλκερ, τον ρώτησε ποια στοιχεία διαθέτει, εύλογο το ερώτημα, για να στηρίξει τους ισχυρισμούς του περί νοθείας στις εκλογές της Καλιφόρνιας. Είναι διεφθαρμένες όπως διεφθαρμένοι είστε κι εσείς. Ο τύπος σας είναι διεφθαρμένος και το Meet the Press είναι διεφθαρμένο, της είπε ο πρόεδρος. Για να είμαστε δίκαιοι, εγώ δεν είμαι διεφθαρμένη, είπε η Γουέλκερ, αλλά συνεχίσουμε, ευγενέστατη την βρίσκω. Στη συνέχεια ο Τραμπ την κατηγόρησε ότι παίζει το παιχνίδι τους. Παίζεται ακριβώς το παιχνίδι τους με όλα αυτά. Ξέρετε ότι αυτές οι εκλογές είναι νοθευμένες. Το δίκτυό σας ξέρει ότι είναι νοθευμένες, είπε, και αμφισβήτησε μετά την αξιοπιστία της. Είστε ένα μονόπλευρο διεφθαρμένο δίκτυο. Λυπάμαι. Ας το σταματήσουμε εδώ, γιατί αρκετά άκουσα, της είπε ο πρόεδρος εκνευρισμένος. Η παρουσιάστρια τον κάλεσε να συνεχίσει τη συνέντευξη, επισημένοντας ότι η ίδια και η ομάδα της είχαν ταξιδέψει μέχρι την Wisconsin, το Wisconsin για τη συνάντηση, όμως εκείνος αρνήθηκε. Θα έπρεπε να βάλετε σε τάξη τον τύπο σας, γιατί ξέρετε κάτι, μια χώρα δεν μπορεί ποτέ να γίνει μεγάλη με έναν ανέντιμο τύπο. Η Γουέλκερ, αφού μεταδόθηκε η συνέντευξη, δήλωσε ότι σε επικοινωνία της με τον Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να παραχωρήσει νέες δηλώσεις ως συνέχεια της προηγούμενης. Προς το παρόν δεν είναι σαφής ούτε ο χρόνος ούτε ο τόπος διεξαγωγής της. Εκνευρίστηκε ο άνθρωπος, παιδιά, είναι και οξύφημος τώρα, τι να κάνουμε, είναι οξύφημος.

τι τραβάμε. Μερικές φορές όμως ταιριάζει, κουμπώνει απόλυτα η φράση εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό είναι ότι πρέπει να κολλάει. Λοιπόν, θα φύγω από αυτά τα τέλος πάντων ανούσια, δεν είναι, αλλά είναι λίγο έτσι κάπως, ναι, ξινά, ναι. Και θα σας πάω στα ωραία, στα γευστικά. Σε αυτά που μπορούμε να φτιάξουμε με φρεσκότατα αυγουλάκια. Υπάρχει ένα σημείο, είναι εδώ στον Άγιο Αρσένιο. Υπάρχουν κάποια κτήματα όπου εκεί κυκλοφορούν ελεύθερες κοτούλες. Είναι αυτές που λέμε ελευθέρας βοσκής. Είναι πλήρως εμβολιασμένες με τους πρόσφατους κανόνες υγιεινής. Με συμπληρωματική διατροφή από ζωοτροφές φυτικής, παρακαλώ, προέλευσης, δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Πιστοποιημένα τα αυγουλάκια με σφραγίδα ελευθέρας βοσκής στο κέλυφος. Το βλέπετε κιόλας, παίρνεις το αυγουλάκι στο χέρι σου και έχει τη σφραγίδα στο κέλυφος, ότι είναι πιστοποιημένα. Άρα ξέρεις τι βάζεις στο πιάτο σου, ξέρεις τι βάζεις στο τραπέζι σου, ξέρεις τι δίνεις στο παιδί σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κοτούλες λοιπόν και αυγουλάκια από την πτηνοτροφική Νάξου. Αυτές οι κοτούλες κυκλοφορούν ελεύθερες και γεννούν για μας τα ωραιότερα αυγά. Ξέρω εγώ τι σας λέω, ξέρω τι σας λέω. Ευτυχώς είμαστε τυχεροί, είμαστε τυχεροί. Άντε τώρα να είσαι στην Αθήνα και να ψάχνεις να βρεις αυγά από την φθινοτροφική Νάξου, που θα τα βρεις, γιατί υπάρχουν και σε επιλεγμένα καταστήματα, όχι μόνο στην Νάξο, αλλά και στην Αθήνα. Εμείς εδώ όμως, παιδί μου, έχουμε την αμεσότητα, έχουμε κατευθείαν, δηλαδή πας και το βρίσκεις το αυγουλάκι. Απολαμβάνετε λοιπόν τα αυγουλάκια σε όποια μορφή το θέλετε. Το θέλετε βραστό, ωραιότατο, το θέλετε τηγανιτό, ωραίο. Το θέλετε, ρε παιδιά, αυγά με πατάτες, ρε παιδιά. Το φαγητό, το μαμαδιστικό φαγητό, αυγά με πατάτες. Και είναι και καλοκαιρινό φαγητό και να έχεις και λίγη γραβιερίτσα από δίπλα. Ή θες τέλος πάντων μια ομελέτα, ή θέλεις τα αυγουλάκια να φτιάξεις ένα φαγητό, να φτιάξεις μια τυρόπιτα, να βάλεις τα αυγουλάκια σου μέσα, να φτιάξεις μια μπεσαμέλ, να φτιάξεις παιδί μου, ένα κάτι εύκολο, ξέρω εγώ, να μουσακά, ένα παστίτσιο. Πάντως το αυγό το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι φρεσκότατο, και ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο η ποιότητα, είναι και η γεύση. Διότι άλλο να χρησιμοποιήσεις αυγό, άλλο να χρησιμοποιήσεις αυγό από την πτηνοτροφική Νάξου. Να τα λέμε και αυτά. Ψάξτε τα, θα τα βρείτε. Θα τα βρείτε εδώ στην Άξο.

Λοιπόν, επειδή σήμερα ξαναλέω έχουμε επικεντρωθεί στο θέμα αυτό με τον αγνοούμενο και στην περιοχή των Μελάνων, πάμε γρήγορα, δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, είμαστε ήδη στα 34 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Πάμε γρήγορα να δούμε λίγο και τα δικά μας θέματα της επικαιρότητας. Θα μείνω και θα μείνετε κι εσείς αν μπείτε στο Next Express, θα δείτε διάφορα θέματα που σχετίζονται με αυτά που συζητήθηκαν στο συνέδριο που έγινε το Σαββατοκύριακο στην Κόρονο για την βιώσιμη ανάπτυξη της Νάξου. Περιττώ να σας πω ότι η συζήτηση που έγινε χθες το πρωί για το νερό έβγαλε πάρα πολλά και σημαντικά στοιχεία. Πάρα πολλά συμπεράσματα. Είχαμε εδώ και τον επικεφαλής της ΔΕΙΑ Πάρου. Εκεί έχουν οργανισμό για το νερό. Κάτι που εγώ λέω, τέλος πάντων, υπάρχουν διαφωνίες αυτό. Οι απόψεις δίστανται. Εγώ συνεχίζω και επιμένω και λέω ότι ένας οργανισμός βοηθά. Γιατί ο οργανισμός σου δίνει το δικαίωμα να έχεις κόσμο, να έχεις ομάδα με γνώση, με τεχνογνωσία, οι οποίοι θα ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με αυτό. Έτσι λοιπόν αντιμετωπίζεις και το θέμα της υποστελέχωσης, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα αυτή. Και επειδή έχω και το παράδειγμα της Σαντορίνη στο μυαλό μου χρόνια τώρα με την ΔΕΙΑ Αθήρας, δεν ξέρω, ακούσαμε λοιπόν τον κύριο αυτό, τον επικεφαλής από την ΔΕΙΑ Πάρου, και πραγματικά έμεινα, παιδιά, είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα να τον ακούω τον άνθρωπο για όλα αυτά που έχουν πετύχει στο νησί της Πάρου για το νερό. Βέβαια, ένα θέμα πολύ σοβαρό έχει να κάνει, όπως είπε και επεσήμανε και ο Δήμαρχος, με την τιμή του νερού, διότι όταν έχεις όλη αυτή την παροχή υπηρεσίας, προφανές είναι ότι θα αυξηθεί και η τιμή του νερού. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που νομίζω ότι χρειάζεται, και μετά στα πηγαδάκια, ξέρετε, απ' έξω γίνονται πολύ ωραίες συζητήσεις. Θεωρώ ότι αυτό που χρειάζεται να κάνουμε ως τόπος είναι να κυνηγήσουμε όλα τα έργα τα οποία δεν έχουν γίνει, αλλά και άλλα έργα, μικρά έργα, τα οποία θα βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή να έχουμε επάρκεια σε νερό, μιας και βλέπουμε που πάει όλη η κατάσταση. Το φράγμα του Τσικαλαριού, αυτό το γεφύρι της Άρτας, είναι κάτι το οποίο έχει παγώσει, όπως βλέπουμε, όπως ξέρουμε. Ή τουλάχιστον αυτό βλέπω εγώ. Δεν βλέπω τις εργασίες να προχωράνε. Δεν ξέρω αν συμβαίνει κάτι άλλο. Είναι ένα έργο το οποίο θα πρέπει να συνεχιστεί, αλλά παράλληλα με αυτό κρίνω και από συζητήσεις και με ειδικούς, όχι εκεί στο συνέδριο, κρίνω ότι θα πρέπει παράλληλα να ξεκινήσουμε να κυνηγήσουμε και μικρά έργα. Μικρά φράγματα, αυτά που συγκρατούν το νερό. Στην Κόρονο, παιδιά, φέτος έπεσε τον περισσότερο νερό που έχει πέσει στην Εμαστάπο πρόεδρος, ο κύριος Χουζούρης. Και έπαθα σοκ. Δηλαδή, έπεσε τόσο νερό στην Κόρονο που πραγματικά είναι, δεν μπορέσαμε να το συγκρατήσουμε. Φανταστείτε όλο αυτό το νερό που έπεσε φέτος, γιατί έβρεξε πολύ στην Κόρονο. Αν αυτό το νερό είχαμε καταφέρει, ένα μεγάλο μέρος αυτού του νερού που έπεσε, να το συγκρατήσουμε, θα ήμασταν σε πάρα πολύ πλεονεκτική θέση αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε κάνει, γιατί γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Διότι δεν έχουμε φροντίσει να κάνουμε και μικρότερα έργα. Δηλαδή, μικρά φράγματα. Πρέπει να βρούμε χρηματοδοτήσεις. Πρέπει να το κυνηγήσουμε αυτό. Γιατί το φράγμα του Τσικαλαριού δεν είναι μόνο το φράγμα. Πες ότι ξεκινάει και γίνεται και ολοκληρώνεται. Αν τα δίκτυα μετά, μπείτε, πραγματικά σας το ζητώ, να ακούσετε, γιατί τραβήξαμε βίντεο από διάφορες ομιλίες, όσες μπορέσαμε, όσες προλάβαμε. Δεν ήταν εφικτό να είμαστε όλη μέρα και τις δύο μέρες εκεί. Αντιλαμβάνεστε, έτσι, τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν τη δυνατότητα που έχουν τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης στην Αθήνα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε με τις δυνάμεις που έχουμε. Και το λέω τώρα αυτό, έτσι είναι ένα ψιλοπαράπονο, γιατί εντάξει, δεν περιμένουμε σε καμία περίπτωση και δεν θέλουμε. Δεν είναι το ευχαριστώ, δεν θέλουμε αυτό. Αλλά λίγη κατανόηση, γιατί μερικές φορές νιώθουμε και λίγο. Εντάξει, είναι λίγο. Ό,τι μπορέσαμε λοιπόν κάναμε, και θα το βρείτε στο Naxos Press. Υπάρχουν εκεί ομιλίες από αυτά που μπορέσαμε να ακούσουμε, να καταγράψουμε. Για την εκπαίδευση, τι ωραία πράγματα κάνουν τα σχολεία, ρε παιδιά. Τι ωραία πράγματα κάνουν τα παιδιά. Πόσα πράγματα μπορούν να μας διδάξουν.

Εθνική Αυτοδιοίκηση προχθές, ναι, το Σάββατο. Ο κύριος Κουτουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής, έδωσε το παρόν. Τον συναντήσαμε, μιλήσαμε. Ο κύριος Νόκας χθες είπε πολύ σημαντικά πράγματα. Με πολύ μεγάλη χαρά μιλήσαμε με τον κύριο Λέανδρο και θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε ξανά μαζί του. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στο Δίκτυο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που είχε αυτήν την πρωτοβουλία, στο Φεστιβάλ Νάξου, στον κύριο Μάριο Βαζέο, σε όλους τους διοργανωτές, φυσικά σε αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν, και μπράβο σε αυτούς οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία να πάνε στην Κόρονο. Δεν είναι μακριά η Κόρονος, παιδιά. Όχι, δεν είναι μακριά η Κόρονος, σε αυτό το πανέμορφο χωριό, για να συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία.

ναι, δεν έχω πολύ χρόνο να πω άλλα πράγματα. Οι φρικτορίες, ένα έθιμο το οποίο αναβιώνει σε πολλά από τα Κυκλαδονήσια μας. Το είδαμε να γίνεται στη Σύφνο, το είδαμε να γίνεται και στην Σαντορίνη. Αναβίωσε το αρχαίο δίκτυο των φρικτοριών από τον Πύργο μέχρι και την Ία και η Σαντορίνη. Πάρα πολλά αθλητικά δρόμενα σε πολλά νησιά μας και γενικότερα εκδηλώσεις, φεστιβάλ αυτές τις μέρες. Πολύ όμορφα πράγματα τα οποία όρεξη να έχουμε, διάθεση να έχουμε, χρόνο να έχουμε να μπορούμε να τα παρακολουθούμε. Σε κάθε περίπτωση, να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, από τις 12 μέχρι τις 14 είναι, έχουμε και το φεστιβάλ της Αμοργού, το οποίο θα έχουμε την τύχη να το παρακολουθήσουμε κιόλας από κοντά. Ρινούλα και Κατερίνα, ξανά καλημέρα και σε σένα, Μανώλη. Μεροβίγλη.

Λοιπόν, ο αγνοούμενος για τον οποίο σας κάναμε λόγο από νωρίς, από την έναρξη της εκπομπής, μου λένε εδώ τα παιδιά από την πολιτική προστασία αυτή την πληροφορία ξανά. Ναι, λοιπόν, πήγαινε χθες το απόγευμα στο μονοπάτι προς τον Κούρο. Μακάρι να έχουμε ειδήσεις, να έχουμε κάποια είδηση, κάποια πληροφορία σύντομα και να είναι καλή, να είναι ευχάριστη αυτή η είδηση, να βρεθεί ο άνθρωπος. Μακάρι να είναι καλά στην υγεία του, αυτό μόνο, αυτό. Αυτό έχει προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, παιδιά. Αυτή είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, να τον βρούμε και να είναι καλά. Δεν είπα καλημέρα σήμερα στο φίλο μου τον Μανώλη το Σαντοριναίο, του λέω τώρα. Αλλά εγώ σήμερα κάτι ξεχνάω. Έχω που το λέω από νωρίς το πρωί, κάτι σημαντικό έχω ξεχάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά τι να είναι, τι να είναι.

Λοιπόν, είπαμε τι, που πάμε να ψωνίσουμε για να στρώσουμε το τραπέζι μας το μεσημέρι, να μαγειρέψουμε. Είπαμε που βρίσκουμε τα αυγουλάκια, τα υπέροχα, τα φρεσκότατα από τις κότες ελευθέρας βοσκής, εδώ από τα κτήματα που βρίσκονται στον Άγιο Αρσένιο. Είπαμε, τι άλλο είπαμε, είπαμε που θα πιούμε καφεδάκι, που θα φάμε το πρωινό μας, τέλος πάντων, στη μαγική αυλή εκεί στην πλάκα. Είπαμε, τα είπαμε όλα, δεν είπαμε όμως αφού θα μαγειρέψουμε, πού θα μαγειρέψουμε, σε μια κουζίνα η οποία σου κάνει, ρε παιδί μου, το φαγητό λουκούμι. Πού θα τη βρεις αυτή την κουζίνα, ε? Άμα δεν έχεις, άμα σου έχει χαλάσει η παλιά σου η κουζίνα, θα πας να πάρεις μια την οποία θα την παντρευτείς για μια ζωή, έτσι. Διότι ξέρεις ότι υπάρχει η μήλα της Νάξου. Στην Νάξου, εννοείται. Υπάρχει το κατάστημα του Μιχάλη, του Μαρούλη, το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών. Πού θα πας, άμα θες να πάρεις κουζίνα. Τώρα μην τρελαθούμε. Εννοείται ότι θα έρθεις εδώ. Και λέω εδώ, γιατί η μήλα της Νάξου είναι ακριβώς κάτω από το στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Με ένα σμάρο, δύο τριγώνια. Ανεβαίνεις και μου λες και μια καλημέρα. Αμέ. Έρχεσαι λοιπόν, τους λες, μπαίνεις μέσα, καλημέρα, καλημέρα σας, σου λέει η Εμμανουέλα και τα παιδιά εκεί. Παρακαλώ πολύ, τι θα θέλατε, κάνεις εσύ μια γυροβολιά γύρω-γύρω, παθαίνει σοκ, γιατί το μαγαζί είναι, το κατάστημα είναι έτσι διαμορφωμένο πια, έχει, το έχουν αναβαθμίσει, το έχουν εξυγχρονίσει, έχουν βάλει χρώματα, έχουν βάλει προϊόντα μέσα τα οποία δεν φαντάζεστε ότι θα βρείτε και σου διευκολύνουν την καθημερινότητά σου στο σπίτι σου ή στην επιχείρησή σου. Δεν το συζητώ για τα επαγγελματικά προϊόντα, παιδιά. Άμα θες πλυντήριο για την επιχείρησή σου, για τη μονάδα σου, το ξενοδοχείο σου ή τέλος πάντων τον ξενώνα σου, πού θα πας. Ειδικά αυτό. Θες να το κρατήσεις μια ζωή. Πού θα πας, πού θα πας. Στη Μήλε. Τέλος πάντων, θες κουζίνα. Θα έρθεις εδώ, θα σου πούνε, κοιτάξτε να δείτε. Πόσα μέλη είστε στην οικογένειά σας, πόσα άτομα είστε, τόσα. Όσο συχνά μαγειρεύετε, μαγειρεύετε, μαγειρεύετε. Μαγειρεύουμε βεβαίως κάθε μέρα, κάθε μέρα. Και θα σου βρουν αυτό ακριβώς που κουμπώνει στα δικά σου δεδομένα. Δεν το συζητώ για τα air condition και όλα τα υπόλοιπα. Εκεί θα σου βγάλουν ακτινογραφία. Πώς τετραγωνικά είναι ο χώρος, πώς είναι η κατανομή του χώρου. Μόνο κάτωψη δεν θα σου ζητήσουν. Μπορεί και να σου ζητήσουν. Διότι είναι απαιτητικοί, διότι θέλουν το καλύτερο για τον πελάτη τους. Πού αυτό, στη Μήλε.

μάλιστα έχω πιάσει υψηλή κουβεντούλα εδώ με φίλους μου. Πάρα πολύ ωραία, καλά το πάμε παιδιά και σήμερα, πάρα πολύ καλά το πάμε. Θα ήθελα όμως τώρα να σας πάω μια βόλτα μέχρι τη Σύρο. Ο συμπεθερός μου σήμερα δεν έδωσε σημεία ζωής, αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα διότι δεν ξέρω με τι ανακατεύεται σήμερα. Προχθές είχε πιάσει κάτι κατσαβίδια και ασχολιόταν με κάτι μπρίζες. Δεν ξέρω. Πού σε συμπέθερε.

0: μια.
1: Καλώ τη Γιούλη. Γιούλη, έχει κερδίσει το βιβλίο. Τα έχουμε πει αυτά, έτσι. Στο μετέφεραν. Γιατί και εγώ είχα μπλέξει εδώ και δεν σου στείλα μήνυμα. Έχει κερδίσει το βιβλίο του Μανώλη του Σαντορινέου στο διαγωνισμό την προηγούμενη εβδομάδα. Έχω πει στο Μανώλη. Αυτό το βιβλίο στο πάρει ο Παντελή. Που θα έρθει η Γιούλη το καλοκαίρι να τη ή σε μένα να το δώσει, θα τη το δώσω εγώ. Ή θα βρει εσένα. Ή θα βρει εσένα η Γιούλη. Έμα, αφού θα έρθει το

δεν είπα καλημέρα στις κυρίες μου σήμερα. Στη μαμά Ελένη, στο φιλό της, στην κυρία Αγγελική Σιδερή Αντώνη, στην κυρία Μαρία, την κυρία Μαρίνα, την κυρία Κούλα, την κυρία Μαρούσα, την κυρία Κυριακή, την κυρία Ρίνα κάτω στη σκάλα Λακωνίας, την κυρία Φιλιό, την κυρία Πίτσα, την κυρία Ματούλα. Την κυρία Ειρήνη, τη φιλοτήτησα. Που σας έχω έτσι ζεστούς, να σας πω ότι την Κυριακή εψές, δηλαδή. Ο υδράργυρος ξεπέρασε τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Στις Κυκλάδες εννοείται ότι η εικόνα ήταν πιο ήπια, διότι έχουμε και την Άβρα, τη θαλασσινή εδώ και το αεράκι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη θερμοκρασία στη χώρα καταγράφηκε στα Τρίκαλα με 37,4 βαθμούς Κελσίου. Συνολικά 342 σταθμοί του δικτύου, δηλαδή το 59%, κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 30 και 11 σταθμοί ξεπέρασαν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Πάμε λίγο στην άξο εδώ, μάλλον στις Κυκλάδες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Τίνο, όπου ο σταθμός στο Πόρτο έφτασε τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ενώ η πόλη της Τίνου κατέγραψε 31 βαθμούς. Στους 30 βαθμούς έφτασε επίσης η θερμοκρασία στο Δαμαριώνα. Στην Κέα, στο λιμάνι και στη Μήλο, πάνω των 29 βαθμών, πάνω από 29 βαθμούς Κελσίου. Η Ανάφη επίσης, ο Απόλλωνας, εδώ στην Άξο, και η Ηρακλιά. Δαμαριώνας 30, Απόλλωνας 29, 28 στη Μικρή Βίγλα. Στη χώρα της Νάξου, και στη χώρα της Νάξου, 28, ενώ στους 28 κινήθηκαν η Απείρανθος, η Κόρονος, ναι, ωραία ήταν, είχε την δροσούλα του, και στην Μέση επίσης, εκεί στους 27 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, παιδιά, τίποτα, δεν είναι αυτό, γιατί το 27 δεν είναι 27. Όταν είσαι στον ήλιο, το 27 είναι, παίζει να είναι και 35, και βάλε κιόλας. Ναι, σήμερα είναι της Αγίας Καλλιόπης, Νικολέτα μου, σήμερα γιορτάζει Καλλιοπίτσα σήμερα. Είπαμε χρόνια πολλά νωρίς. Παιδιά, το καπελάκι σας, οπωσδήποτε το αντιλιακό σας, μην το αφήνετε αυτό στην άκρη. Αντιλιακό. Γιατί πρέπει να προστατεύουμε την επιδερμίδα μας, το δερματάκι μας, από τις βλαβερές ακτίνες του ηλίου. Ο ήλιος, ναι μεν, αλλά όμως υπερβολή, ειδικά το μεσημέρι, 12 η ώρα, δεν βγαίνεις έξω να κάνεις ηλιοθεραπεία. Προσοχή. Καπελάκι, γυαλάκια, αντιλιακό στη μούρη,

Για μια θερμή παράκληση ακόμα, επειδή δεν έχουμε κάτι νεότερο για τον άνθρωπο ο οποίος αγνοείται, τον Μιχάλη, τον Κονδύλη. Έχουμε κάνει ανάρτηση στο Facebook τη φωτογραφία του ανθρώπου ο οποίος αγνοείται και με όλα τα στοιχεία μέσα στο άρθρο στον Axios Press. Παρακαλώ θερμά για κοινοποίηση. Μήπως κάποιος δεν έχει ακούσει ραδιόφωνο, δεν το έχει ακούσει, δεν έχει μπει στο τέλος πάντων, δεν έχει δει από το προφίλ των μελών της οικογένειας ότι αγνοείται ο άνθρωπος αυτός. Κάντε κοινοποίησεις όσο μπορείτε περισσότερες, να το μάθει πολύς κόσμος για να βοηθήσει όποιος έχει κάποια πληροφορία. Με τα τηλέφωνα, τα πάντα, έχει μέσα η ανάρτηση για να τον βρούμε, τον κύριο Μιχάλη, και να είμαστε σίγουροι να είναι καλά, ο άνθρωπος να είναι καλά στην υγεία του. Αυτό παρακαλάμε όλοι μας. Λοιπόν, έχουμε φτάσει ήδη στα πόσα. Άντε πείτε 5 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά πρέπει να προετοιμάζομαι να σας αποχαιρετήσω. Καλά την ξεκινήσαμε την εβδομάδα, να μην είχαμε και αυτό το... με τον συνάνθρωπό μας ο οποίος αγνοείται, να βρεθεί και να τελειώσει αυτό, να χιέσει ο τέλος. Αυτό ζητάμε όλοι μας, αυτό ευχόμαστε όλοι μας. Αγωνία μεγάλη στην οικογένειά του υπάρχει. Θα παραδώσω σκητάλη στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος ακολουθεί με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Αμέσως μετά Δανάη Κουτελιέρη, η οποία είχε γενέθλια χθες. Καλέ να της ευχηθείτε χρόνια πολλά της κοπέλας. Έγινε χαμός χθες, κάνανε πάρτι. Μπορέσαμε να πάμε. Αχ, Δανάη μου, να ξέρεις, χρωστάς γλυκό, να ξέρεις. Σήμερα ξαναλέω, έχει γενέθλια και η νονά μου, αυτή που με βάφτισε γαλιάντρα, καλέ. Από γενέθλια άλλο τίποτα, η Δαβιδίτσα έχει γενέθλια το Σάββατο, η Μυρτούλα, η γειτόνισά μου που έγινε 8 και να δείτε ένα στολισμό ωραίο με μέδουσες. Είχαν στολίσει εκεί ο μπαμπάς ο Γιάννης, είχε στολίσει με μέδουσες γαλαζορός, ροζ γαλάζιο. Είχε στολίσει την αυλή, την όμορφη, μαζεύτηκαν τα παιδάκια, οι φίλοι της Μυρτούλας. Χαμός έγινε. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζατε και γιορτάζετε σήμερα. Με αυτό εδώ θα ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους σας. Δανάη μου, χρόνια πολλά. Νονά μου, χρόνια πολλά. Δαβιδίτσα, Μυρτούλα και στις Ποπίτσες βεβαίως που σήμερα έχουν την τιμητική τους. Να είστε όλοι και όλες καλά. Να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά τους χορηγούς αυτής εδώ της εκπομπής. Το φούρνο Λαγογιάννη, το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, την πτηνοτροφική Νάξου και το My Market. Να ξέρετε ότι οι καλύτεροι επιλέγουν τη ραδιοφωνία Κυκλάδων για να επικοινωνήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Πάνε στον πιο ιστορικό ραδιοφωνικό σταθμό των Κυκλάδων και ξέρουν τι κάνουν. Να είστε όλοι και όλες καλά. Χαμόγελο παρακαλώ στο πρόσωπό σας. Καλή διάθεση και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να βρεθεί ο κύριος Μιχάλης να είναι καλά στην υγεία του. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστώ από καρδιάς. Γεια σας και χαρά σας.

0: επειδή είναι κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Ελωμάς, strike στις χαμηλές τιμές.
4: Αριέλι Γκρο, οι κάψουλες 11,80. Σεπτόνα Καλμέντ Κέρμο Ρομάντιλα, αλόι 2,38. Χαμομήλι 2,79. Τούμπορκ Σόδα Κουτί, 5-1 δώρο, 1,99. Νουτριβάλε Γκρανόλα, με μαύρη σοκολάτα, χωρίς ζάχαρη, 2,75. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
8: συνεντεύξεις,
7: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό, καλή σας εβδομάδα. Τι κάνετε, καλά είστε? Πάντα εδώ ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM. Το αξώτικο, το κυκλαδίτικο ραδιοφωνό.

101,3 FM. Ο σταθμός της Νάξου, ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός των Κυκλάδων, ο σταθμός του ελληνικότατου Αιγαίου πελάγους μας. Πώς θα περάσαμε το Σαββατοκύριακο, ελπίζω καλά, έτσι. Συντονισμένοι πάντοτε στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη Πορτάρα, τα Παλάτια, από τη Γρότα, για όλη τη χώρα, για όλη την Άξο μας, για τους απανταχού αξώτες και αξώτισες, για τους απανταχού αιγιοπελαγίτες και αιγιοπελαγίτισες όπου γης. Εκπέμπουμε εδώ από τον ομφαλό της γης, το ελληνικότατο Αιγαίο πελαγός μας, για όλη την οικουμένη, για Αμερική, Ασία, Αφρική, Οκεανία, Ευρώπη. Καλημέρα στους φίλους μας στο Radio Historia στην μακρινή Νέα Υόρκη. Καλημέρα στους φίλους μας στο Johannesburg της Νότιας Αφρικής, που και αυτοί εκεί ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων. Καλημέρα στο Ράδιο Γαλαξίας που μας αναμεταδίδει και στο φίλο τον Γιώργο. Καλησπέρα στην Αυστραλία, εκεί είναι τώρα απόγευμα.

σήμερα χειμώνας γάρ, βλέπετε. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά, δροσερά και όμορφα για το επόμενο δίωρο. Είναι η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Είναι ο 37ος Ιούνιος που είμαστε μαζί. Είναι το 37ο καλοκαιράκι που είμαστε μαζί. Εδώ στις Κυκλάδες μας και φυσικά στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στους 101,3 FM στέρεο. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου σύζυγος, η Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, με καθαρή παριανή διάθεση, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας καλημέρες, τα μηνυματάκια στο Viber, SMS και φυσικά τα μηνυματάκια σας στο mail, στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, triandafyllidis@hotmail.gr. Μαζί μας και η καλή μας κόρη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, στο αύριο της δημοσιογραφίας και του Τριανταφυλλιδέικου στις Κυκλάδες, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, καλή βδομάδα Κυκλάδες. Χθες ήταν των Αγίων Πάντων, γιορτάστηκε με τον προσήκοντα τρόπο. Οι Άγιοι Πάντες, όλοι οι Άγιοι, γιορτάζαμε χθες και στην Άξο και στη Σύρο και σε όλες τις Κυκλάδες μας. Λαμπρές εκδηλώσεις σε όλα τα Κυκλαδονήσια. Να θυμίσουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επίπλων Μαρούλη στη χώρα της Νάξου μας. Στο κατάστημα Μαρούλη θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης, τηλεοράσεις όλων των ιτζών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Ελεύθερες και αντιφυζόμενες οικιακές συσκευές, ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες, κούπες, κουπάκια. Τα πάντα για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς: Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για ελεύθερες και αντιχυζόμενες οικιακές συσκευές, αλλά και για επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Η πρώτη καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή από τη Λιβύα, από Ερμούπολη Σύρου, την ευχαριστούμε πολύ. Μια καλημέρα από τις Λεύκες της Πάρου μας. Καλή εβδομάδα, καλό πρωινό από την κουμπάρα μου και τον κουμπάρο μου, από την πανέμορφη χώρα της Τίνου μας. Μια καλημέρα από Σύφνο και καλό πρωινό από Σαντορίνη. Καλημέρα από το πάρκο της Έλλης, καλό πρωινό από τις Τρίποδες. Καλή εβδομάδα το φίλο μας από τον Γλυνάδο. Και μια καλημέρα έχουμε από τις Σεγγαρές και καλή εβδομάδα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Και να πάμε στο νησί της Μήλου, κυρίες και κύριοι, όπου λαμπρές θρησκευτικές εκδηλώσεις έλαβαν χώρα στο νησί της Μήλου μας.

όπου γιόρτασαν χθες οι κατακόμβες της Μήλου. Η Ιερά Νήσος Μήλος ετοίμησε τους Άγιους Πάντες και τις Ιερές Κατακόμβες. Να πούμε ότι μετά από αγώνες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου, κυρίου Δωροθέου του Δευτέρου, η Μήλος έχει χαρακτηριστεί από το ελληνικό κράτος, την ελληνική κυβέρνηση και την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Αλλάδας, κυρίου Δωροθέου του Δευτέρου. Η Μήλος έχει χαρακτηριστεί από το ελληνικό κράτος, την ελληνική κυβέρνηση και την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας.

0: δοξευλογία και επιστηριγμό των πιστών. Τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο βουλευτής Κεκλάδων και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ενώ παραβρέθηκαν και οι λοιποί βουλευτές. Πρώτου πέρατος της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος κ. Δωρόθεος ο Δεύτερος τίμησε με το μετάλλιο της Ιεράς Μητροπόλεως τον Μιλιό Παραολυμπιονίκη Σάβα Βικέλη, την προπονήτριά του Ελένη Διούδη, διακεκριμένη αθλήτρια και επί 25 χρόνια προπονήτρια της Εθνικής Ομάδας των Special Olympics, τον γιατρό κ. Αποστολόπουλο για την πολυετή προσφορά του στην προστασία και αποκατάσταση της υγείας των Μιλίων και τον αρχιμανδρίτη πατέρα Μεθόδιο Θηραίο για τη συμπλήρωση 50 ετών ιεροσύνης. Ως αυτός η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ναού του Αγίου Νικολάου απένει με τιμητικές διακρίσεις σε δύο φυλάγιους χορηγούς της αντικατάστασης των θυρών του. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξεως των μαθημάτων του Καθηγητικού Σχολείου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Τρυπητής. Ο Σύλλογος, οι Φίλοι των Κατακοβών, απένει με υποτροφίες σε μαθητές και σπουδαστές, στηρίζοντας εμπράκτος τη νέα γενιά. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την παράθεση στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού παραδοσιακής δοχής από τη φιλοπρόοδο αδελφότητα Τρυπητής. Να σημειωθεί ότι ο Σεβασμιότατος κ. Δωρόθεος ο Δεύτερος έγινε δέκτης πολλών και ενθουσιωδών εκδηλώσεων αγάπης και σεβασμού από τους πιστούς, αποδέκτησε όρτιον δώρων από τους ιερείς, από τον βουλευτή και υπουργό Γιάννη Βρούτσι, από την βουλευτή Κατερίνα Μονογιού, την έπαρχο, το δήμαρχο, την πρόεδρο της φιλοπρόοδου αδελφότητας Τρυπητής και τους προέδρους πατριωτικών σωματείων για τις κατακόμβες για την ονομαστική του γιορτή. Ο Σεβασμιότατος κ. Δωρόθεος ο Δεύτερος, καταφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε όλους για την αγάπη τους και τις πολύτιμες και επιστηρικτικές, όπως είπε, της αιρχαιρετικής διακονίας του ευχές, όλους όσοι παρέστησαν και όσοι καθ' οποιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν στην επιτυχία της εορτής των ιερών κατακομβών.
1: Σαν τα καράβια φαίνονται τη νύχτα τα νησιά.
0: Ο υπουργός μας ο Γιάννης Βρούτσης παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις στο νησί της Μήλου. Φανώντας στο νησί της Μήλου, ο βουλευτής και υπουργός Γιάννης Βρούτσης επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Μήλου, όπου συνομίλησε με γιατρούς, με τη διοικούσα επιτροπή, αλλά και εργαζόμενους στο Κέντρο Υγείας Μήλου. Επίσης, ο Γιάννης Βρούτσης πήγε στο Δημοτικό Στάδιο της Μήλου, όπου ανακοίνωσε και νέα αθλητικά έργα για το νησί της Μήλου. Ενώ παραβρέθηκε και στη συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Κεκλάδων της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Μήλο, μίλησε, κυρίες και κύριοι, για θέματα όπως τα αθλητικά έργα που επιτελεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη Μήλο και στις Κυκλάδες, αλλά και για άλλα θέματα που αφορούν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές στο νομό μας. Κυρία Βίχου από το νησί της Μήλου, χρόνια πολλά. Ήταν, μου λέει, κύριε Τριανταφυλλίδη, μια λαμπρή μέρα εδώ στη Μήλο για μας τους μιλιούς και τις μιλιές. Είχαν κατεβεί και από Πειραιά αρκετή μιλή, μου λέει. Πάρα πολύ επίσημη εδώ, όπως είπατε, ο υπουργός μας, ο Γιάννης Βρούτσης.

0: καρδιά λοιπόν των Κυκλάδων το Σαββατοκύριακο χτυπούσε στο νησί της Μήλου, στην εορτή των κατακοβών της Μήλου, χωροστάτης όπως είπαμε ο Σεβασμιότατος κύριος Δωρόθεος ο Δεύτερος, παρών εκ μέρους του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης ο Γιάννης Βρούτσης. Και για την ιστορία να πούμε ότι είχαμε και την πρώτη συνεδρίαση της ΔΕΠ Κυκλάδων, της νομαρχιακής δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, στη Μήλο. Όπως είπε ο Γιάννης Βρούτσης και στην ομιλία του στα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο νησί της Μήλου, είναι η πρώτη φορά που γίνεται συνεδρίαση της νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας στη Μήλο. Εδώ βέβαια κυρίες και κύριοι έχει απόλυτο δίκιο ο Γιάννης Βρούτσης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας δουλεύει, ενώ βλέπουμε τα άλλα κόμματα και είναι ανύπαρκτα, απλά ταμπέλα έχουν. Στη Νέα Δημοκρατία βλέπουμε και δουλεύουν και οι τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας και οι νομαρχιακές της Νέας Δημοκρατίας και ιδιαίτερα για εδώ που μπορώ να μιλήσω ως Κυκλαδίτης για την νομαρχιακή, τη ΔΕΠ Κυκλάδων όπως λέγεται στις Κυκλάδες, συνεδριάζουν τα κομματικά όργανα, συζητάνε προβλήματα, θέματα, ζητήματα. Έγιναν και εσωκομματικές εκλογές πρόσφατα και υπάρχει μια ανανέωση με νέα στελέχη, νέους ανθρώπους που με πίστη στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στις αρχές της κέντρο-δεξιάς έχουν μπει μέσα στο κόμμα. Αυτά λοιπόν στο νησί της Μήλου χτυπούσε η καρδιά των Κυκλάδων. Και για πρώτη φορά στη Μήλο συνεδρίασε η Νομαρχιακή Επιτροπή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας. Μέσα σε κλίμα ενότητας, σε πανηγυρικό κλίμα θα λέγαμε, αυτός... παρουσία του Γιάννη Βρούτση συνεδρίασε η Νομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας στη Μήλο.
1: Στα γιορτινά τα μαγαζιά, πολύχρωμες...
0: Ο πρόεδρος της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας, της ΔΕΠ Κυκλάδων, ο Στάθης ο Μπαρμπούνης. Μας στέλνει τις καλημέρες του ο Στάθης ο Μπαρμπούνης, ο οποίος μου λέει καταχειροκροτήθηκαν όλοι και ιδιαίτερα ο υπουργός ο Γιάννης ο Βρούτσης. Μια καλημέρα και στην τοπική οργάνωση Μήλου της Νέας Δημοκρατίας.

0: λάβεις το φως να σ' αστραπείς όσα...
1: Ένας φίλος να δημοκράτης από Μήλο, χρόνια πολλά μου λέει κύριε Τριανταφυλλίδη, λαμπρές οι εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε τον υπουργό μας τον Γιάννη τον Βρούτσι για τα λεφτά που δίνει το Υπουργείο και η Κυβέρνηση για αθλητικά έργα εδώ στη Μήλο. Εδώ μου λέει η μόνη τοπική και η μόνη νομαρχιακή που υπάρχει στις Κυκλάδες είναι της Νέας Δημοκρατίας. Η νομαρχιακή του Πασόκ που είναι, μου λέει, συνεδριάζει.

Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην Άξο. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την

Κυκλάδες Live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και με δεύτερη τώρα τηλεοπτική εκπομπή Ο Λόγος Εσάς, που δίνεται ο λόγος στον απλό κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του απέναντι στην κυβέρνηση, το κράτος, την πολιτεία, την εξουσία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες, εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το KyklaDesLive.gr, και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. KyklaDesLive.gr, το site νταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 777 129, info@papakikikladeslive.gr.

δούμε τα θέματα του kiklades.live.gr. Το θέμα Μήλος, ο Γιάννης ο Βρούτσης εκεί, με λαμπρότητα εορτασμός των Αγίων Πάντων. Ρεπορτάζ η Σεμνή ήταν, επαναλαμβάνω, στη Μήλο και κάλυψε τις εκδηλώσεις εκεί. Άλλα θέματα στο kiklades.live.gr, στην Πάρο και τη συνέλευση της ΕΠΣ μετά τη Μήλο, ο Γιάννης Βρούτσης. Για να δούμε λοιπόν, ο Γιάννης Βρούτσης, σας είπαμε ότι Σάββατο και Κυριακή πρωί βρέθηκε στις λαμπρές εκδηλώσεις στο νησί της Μήλου, στις κατακόμβες, εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Όταν τελείωσε η αρχαιρατική λειτουργία, ο υπουργός μας και βουλευτής μας Γιάννης Βρούτσης από τη Μήλο πήγε στην Πάρο, όπου παραβρέθηκε στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Κυκλάδων, που έγινε αργά χθες το μεσημέρι, και τιμήθηκε για την προσφορά του στον αθλητισμό των νησιών. Μετά την παρουσία του στη Μήλο μας λοιπόν, όπου εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στις λαμπρές εκδηλώσεις για τη γιορτή των κατακομών της Μήλου, ο Γιάννης Βρούτσης πήγε στην Πάρο, όπου παρακολούθησε χθες το απόγευμα τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων. Η φετινή συνέλευση είχε ιδιαίτερη σημασία, γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Για πρώτη φορά έγινε με την παρουσία Υπουργού Αθλητισμού, γεγονός που προσέδωσε ξεχωριστό χαρακτήρα στη διοργάνωση, και μάλιστα δεν έγινε στη Σύρο, αλλά έγινε στην Πάρο. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, η διοίκηση της ΕΠΣ Κυκλάδων προχώρησε όπως κάθε χρόνο σε απονομές τιμητικών, αναμνηστικών και επιμέρους βραβεύσεων. Ειδικότερα, απονεμήθηκε τιμητικό αναμνηστικό στο βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, ως ένδειξη αναγνώρισης για τη συμβολή του στην ανάπτυξη του αθλητισμού στα νησιά των Κυκλάδων, αλλά και για το μεγάλο αριθμό αθλητικών έργων που υλοποιούνται σε όλη την επικράτεια. Η παρουσία του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση στην Πάρο υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης του ερασιτεχνικού αθλητισμού και των αθλητικών υποδομών στα νησιά, ενώ η βράβευσή του συνοδεύτηκε από θερμά λόγια για την προσφορά του στο χώρο. Ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κυκλάδων μίλησε, ο Ρένος ο Φρέρης, με πολύ καλά λόγια, ο Συριανός Ρένος Φρέρης, πολύ καλά λόγια, και ο δήμαρχος της Πάρου, ο Κώστας ο Μπιζάς, και αθλητικοί παράγοντες της Πάρου, που τίμησαν και ευχαρίστησαν δημόσια στην Γενική Συνέλευση τον Υπουργό Γιάννη Βρούτσι. Μετά τη Μήλο πήγε στην Πάρο λοιπόν χθες το μεσημέρι ο Γιάννης Βρούτσης, παραβρέθηκε στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Κυκλάδων, όπως είπε και ο Ρένος ο Φρέρης, πρώτη φορά στην ιστορία σε συνέλευση της ΕΠΣ παραβρίσκεται υπουργός αθλητισμού. Και ο Ρένος ο Φρέρης και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων απένιμαν τιμή στον βουλευτή και υπουργό Γιάννη Βρούτσι για τα όσα αθλητικά έργα ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνουν και στην Πάρο και στην Άξο και στη Σύρο και στη Μήλο και σε όλα τα κυκλαδονήσια μας. Αυτά λοιπόν. Για να δούμε τι άλλα θέματα μπορούμε να βρούμε εδώ στο kiklades.live.gr. Έχει ένα ρεπορτάζ η Σεμνή. Αναχώρησε χθες από τη Σύρο με τον Blue Star Πάρος ο 44χρονος για την υπόθεση αποπλάνησης μιας ανήλικης. Τον πάνε στις φυλακές στα Γρεβενά. Πρωταθλητής ο Γιάννης Σιδέρης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ψαροντούφεκου, συγκίνηση στην τελευταία συμμετοχή του. Αποχαιρετιστήριο γλέντι στο Σύλλογο Μπισκοπιού πριν το καλοκαίρι. Αυτά και άλλα πολλά στο kiklades.live.gr, κυρίες και κύριοι, το site που ελέγχει την εξουσία.

0: Σύμφωνια Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

Πάντα μαζί μας στο κατάστημα Μαρούλης, εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλεις, όσο BTU θέλεις, ψήξεις θέρμανσης για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, το γραφείο σου, την επιχείρησή σου. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε και τα υπερσύγχρονα κλιματιστικά κατασκευής 2026, τα οποία είναι έτσι φτιαγμένα να καίνε λιγότερο ρεύμα. Συμφέρουν την τσέπη σας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588. 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Ένας φίλος από την Πάρο, άνθρωπος του αθλητισμού, στέλνει παριανές καλημέρες. Πολύ καλά έκαναν, μου λέει, οι αρχές εδώ και τίμησαν τον υπουργό, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Τα αθλητικά έργα, μου λέει, που γίνονται στην Πάρο, δεν ξέρω, μου λέει, για τα άλλα νησιά, αλλά τα λεφτά που ρίχνει ο Μητσοτάκης και ο Βρούτσις για αθλητικά έργα στην Πάρο δεν είχαν πέσει ποτέ. Ευχαριστούμε, μου λέει, και τιμάμε τον βουλευτή μας και υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι.

σημαντικές εξελίξεις για το μέλλον του Παναξιακού Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Αργοκυλιώτισσας, αφού το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την προσφυγή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων εναντίον μιας προηγούμενης απόφασης της εφορίας αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Έτσι λοιπόν έχει δοθεί το πράσινο φως για το σημαντικό αυτό έργο. Σύμφωνα με τη μελέτη προβλέπονται να γίνουν στο Αργοκύλι μουσείο, βιβλιοθήκη 300 τετραγωνικά μέτρα, τραπεζαρία 200 θέσεων, αίθουσα ομιλιών, αποκατάσταση παλαιών κελιών και πολλά άλλα. Εδώ πρέπει να πούμε και ο δημαρχός μας, ο Δημήτρης Ολιανός, αλλά και ο υπουργός μας και βουλευτής μας, ο Γιάννης Οβρούτσης, κάνουν ό,τι μπορούν και για αυτό το συγκεκριμένο έργο να μπορέσει να υλοποιηθεί.

καλημέρα να στείλουμε στον αντιδήμαρχο τουρισμού και καλό φίλο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Ένας 75χρονος Αμερικανός έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, ήταν σε κρουαζιερόπλοιο και μεταφέρθηκε με βάρκα του πλοίου στην Ξηρά και στη συνέχεια στο κέντρο υγείας Ιού. Πρόκειται για έναν 75χρονο αλλοδαπό υπήκοο Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο οποίος επέβαινε σε κρουαζιερόπλοιο ελληνικής σημαίας που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Μαγκαναρίου στη Νιό. Ο 75χρονος Αμερικανός μεταβιβάστηκε σε βοηθητική λέμβο του κρουαζιερόπλοιου και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο μόλο Μαγκαναρίου. Από εκεί διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Ιού για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Ο πρόεδρος της ΕΑΣ Νάξου, Δημήτρης Καπούνης, μίλησε για τα 100 χρόνια της Ένωσης, τις εξαγωγές, τη γραβιέρα Νάξου Pop και τις προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα. Όπως είπε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχουμε 70 χρόνια παραγωγής γραβιέρας και 30 χρόνια pop προϊόντος. Το 2026 η γραβιέρα μας αναδείχθηκε ως το καλύτερο τυρί παγκοσμίως από την ιστοσελίδα Taste Atlas, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Καπούνης. Στο πλαίσιο του 8ου Food Experience Γραβιέρα Νάξος, που πραγματοποιήθηκε από 5 έως 7 Ιουνίου, προσκλήθηκαν περίπου 40 καλλιτέχνες, τοπικοί φορείς, δημοσιογράφοι και σεφ, οι οποίοι δημιούργησαν συνταγές με βάση τη γραβιέρα Νάξου, παρουσιάζοντας διαφορετικές γεύσεις και προσεγγίσεις. Οι επαιτειακές δράσεις για τα 100 χρόνια της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τον Δημήτρη Καπούνη. Ανάμεσα στις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί είναι το Φεστιβάλ Πατάτας, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, καθώς και ομιλίες τον Οκτώβρη με θέμα την ιστορία και την πορεία της ΕΑΣ Νάξου. Όπως είπε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κύριος Καπούνης, σε αυτές τις εκδηλώσεις θα συμμετάσχουν πολλές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις από τώρα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, πρόσθεσε ο ίδιος. Αναφερόμενος στη σημερινή εικόνα της ΕΑΣ Νάξου, ο Δημήτρης Καπούνης σημείωσε ότι παρά τις δυσκολίες που προκαλούν η ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος και η κλιματική αλλαγή, η ΕΑΣ Νάξου συνεχίζει να στέκεται όρθια. Κρατάει, στέκεται και πιστεύω ότι θα κρατήσουμε, είπε.

πάμε και στα αθλητικά. Στον Όφι μέχρι το 2029 ο Φούντας, ενώ στον Ολυμπιακό σήμερα η κρίσιμη ημέρα για τη μεταγραφή του Μαθαίου στον Ολυμπιακό. Ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης πάει για τον ΠΑΜ με Λορέντσο Ισίνιε, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο. Στο παραμιλητό σου. Ενώ σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, στις 9 η ώρα το βράδυ έχουμε το παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στον Πειραιά.

0: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξύφη τους για το Game 3 των τελικών της στοίχημα GBL σήμερα 9 το βράδυ. Το παιχνίδι μπορούμε να το δούμε από την F2 Sport. Η σειρά βρίσκεται στο 1-1 και η νικήτρη ομάδα του αποψινού μάτς στον Πειραιά θα αποκτήσει προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου, καθώς θα απέχει μία νίκη από το τρόπαιο. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα την παραμονή του ντέρμπι για την ομάδα του Γιώργου Μπατζόκα, ενώ ο αρχηγός Κώστας Λούκας έβγαλε μέρος του προγράμματος. Η συμμετοχή τόσο του Τάιλερ Ντόρσεϊ με τη φανέλα του θρύλου και του Κώστας Λούκα με τη φανέλα με το τριφύλι θα ξεκαθαρίσει σήμερα. Πρόεδρος της Ρεάλ επανεξελέγει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ εκλέχθηκε νέο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης και τώρα απομένει να υλοποιήσει τις κινήσεις που είχε προαναγγείλει. Πήρε το 65% παραμένοντας ο άνθρωπος που θα κρατά τα ηνία της βασίλισσας. Ο 79χρονος παράγοντας είχε δηλώσει ότι σκοπεύει να καταθέσει πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του Champions League. Στόχος του είναι να πραγματοποιήσει μία μεταγραφή ανάλογες με εκείνες των Κακά και Κριστιάνο Ρονάλντο το 2009, όταν είχε προκαλέσει αίσθηση φέρνοντας δύο από τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου στη Μαδρίτη. Παράλληλα, ο Πέρεθ είχε κάνει γνωστό πως ο Ζωζέ Μουρίνιο θα είναι ο επόμενος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ σύμφωνα με τα δημοσιεύματα έχουν ήδη προχωρήσει και οι πρώτες κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ. Πάμε στον Ολυμπιακό, στο ποδόσφαιρο. Σήμερα στις 3 το μεσημέρι ολοκληρώνεται η προθεσμία ανανέωσης των θέσεων για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας του Ολυμπιακού.
1: Ήθελα να με... Η αφή στην άκρη των δακτύλων.
0: Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ελλάδος.
1: Τι αγγίζεις, να έχει κάτι κι από μένα.
0: 2-2 με τη Σουηδία.
1: Με την

Τέλειωσε και τα φιλικά της. Πάνε και οι άνδρες μας, η Εθνική Ελλάδος, και αυτοί τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Πάρα πολλοί παίκτες της Εθνικής, αλλά και Έλληνες και ξένοι παίκτες και Έλληνες και ξένοι προπονητές θα έρθουν στις Κυκλάδες για τα μπάνια τους και τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Την ήττα τώρα με 1-0 γνώρισε η Εθνική Ποδοσφαίρου από την αντίστοιχη της Ιταλίας στη φιλική αναμέτρηση που έγινε χθες το βράδυ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το μοναδικό γκολ πέτυχε ο Φραντσέσκο Εσπόζιτο στο 18ο λεπτό. Κάκιστη η Εθνική Ελλάδος και ήττα από τα νέα παιδιά της Ιταλίας. Οι Ιταλοί ήταν ανώτεροι εξ αρχής και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ από νωρίς. Μάλιστα στο 47 οι Ιταλοί φτάσανε κοντά και στο δεύτερο γκολ όταν ο Πολεόζος σημάδεψε το δοκάρι. Να πούμε ότι από το 63ο λεπτό η εθνική μας ομάδα έπαιζε με παίκτη παραπάνω μετά την αποβολή.

Και πάμε τώρα στη Σύφνο για αθλητικές ειδήσεις. Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου στη Σύφνο το δεύτερο Σύφναναθλον. Μια γιορτή του αθλητισμού με αγώνες δρόμου, κολύμβηση και επίδειξη αναρρίχησης που διοργάνωσαν ο Δήμος Σύφνου και η Ένωση Συμμετεσχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Η παρουσία εμβληματικών Ολύμπιανς Ολυμπιονικών, Παγκοσμιονικών και Πρωταθλητών Ελλάδος προσέδωσε ακόμα μεγαλύτερη έγκλη στην πιο σημαντική αθλητική εκδήλωση της Σύφνου, του Τσελεμεντέ, της Αγγειοπλαστικής και των Ποιητών. Από μας ένα μεγάλο μπράβο, κυρίες και κύριοι. Η Σύφνος γιόρτασε αθλητικά με Ολυμπιακή λάμψη. Καλημέρα στην αγαπημένη Σύφνο. Καλημέρα σε όλους τους Σύφνιους και τις Σύφνιες.

Αντέλκο Ίκε, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην Άξο. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλκο Ίκε κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζεται μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα. Όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλκο Ίκε μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο Ίκε, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί. Την Άξο μας σταθερά.

Ένα γερμό στην Άξο. Έχουν χαθεί τα ίχνη ενός 85χρονου από την περιοχή των Μελάνων. Η τελευταία φορά ο 85χρονος που επικοινώνησε με τα παιδιά του ήταν χθες το απόγευμα. Και από ό,τι τους είπε, πήγαινε προς την περιοχή των Κούρων στις Μελάνες, όπου εκεί έχει κάτι χωράφια. Η αγωνία των οικείων του έχει μεγαλώσει όσο παίρνουν οι ώρες. Τι να πω, κυρίες και κύριοι, ας ελπίσουμε ο άνθρωπος να βρεθεί και να είναι καλά στην υγεία του. Είναι οικογενειάρχης, αγρότης.

Σαντορίνη μας μαζί με τη Σύφνο και ακόμα 10 νησιά συμμετείχε και φέτος στην αναβίωση των φρικτοριών του αρχαίου συστήματος επικοινωνίας με φρικτούς, δηλαδή φλεγόμενους πυρσούς, που χρησιμοποιόντουσαν για τη μετάδοση μηνυμάτων σε μεγάλες αποστάσεις. Οι φρικτορίες στη Σύφνο, στην Πάρο, στη Σαντορίνη και σε άλλα νησιά μετέφεραν και φέτος το συμβολικό μήνυμα της ενότητας και της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς των Κυκλάδων, φωτίζοντας το Αιγαίο και συνδέοντας το χθες με το σήμερα.

0: Καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Πέτρο, ο οποίος μας στέλνει τις καλημέρες από την Ία της Σαντορίνης. Μια καλημέρα από Φολέγανδρο, καλό πρωινό από την Άνδρο μας. Καλημέρα από την Κύφνο, η Μελίνα από Ερμού Πολυσύρου, καλή βδομάδα, καλή εκπομπή. Η γιαγιά Φρασκούλα από Μύκονο, καλή βδομάδα παιδάκι μου, να πάνε όλα καλά μου λέει, και πάντα να σε ακούμε στο ραδιόφωνο, είσαι η παρηγοριά για πολύ κόσμο. Και μια καλημέρα από την αγαπημένη Μάρπισσα της Πάρου μας. Καλή επιτυχία και στα παιδιά μας που γράφουν εξετάσεις αυτή την περίοδο, κυρίες και κύριοι. Οι μαθητές των δημοτικών σχολείων ετοιμάζονται σιγά σιγά να σταματήσουν τα μαθήματά τους. Γυμνάσια και λύκεια συνεχίζονται οι εξετάσεις και θα συνεχίζονται και τις επόμενες μέρες. Και εμείς βεβαίως εδώ από τη Ραδιοφωνία Κυκλάδων να τους ευχηθούμε πάντα καλή επιτυχία.
1: Δες καλά τα παιδιά που δεν έχουν να φάνε.
0: Μια καλημέρα τη βουλευτίνα μας, την Κατερίνα τη Μονογιού. Κατερίνα Μονογιού, πανταχού παρούσα και στο νησί της Μιλού, κυρίες και κύριοι. Κατερίνα Μονογιού που τρέχει σε όλα τα νησιά. Έχει μια πολύ καλή παρουσία και μέσα από τη Βουλή και έξω από τη Βουλή. Καλημέρα στη βουλευτίνα μας, την Κατερίνα τη Μονογιού. Καλημέρα στο δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Μια καλημέρα στον αντιδήμαρχο και καλό φίλο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά.

Καλημέρα στο Μάκη το Μαυρογιάννη, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας χώρας Νάξου και ένας φίλος αστυνομικός από το νησί της Πάρου. Ευχαριστούμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ευχαριστούμε και τον υπουργό τον Γιάννη τον Βρούτσι που ως τοπικός βουλευτής φρόντισε, μου λέει, και έχουν στελεχωθεί τα αστυνομικά τμήματα και εδώ στην Πάρο αλλά και στην Άξο και σε όλα τα νησιά. Ο φίλος μου λέει ότι τέτοια στελέχωση που υπάρχει αυτό το καλοκαίρι δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ευχαριστούμε τον Γιάννη Ντοβρούτσι, ευχαριστούμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τη στελέχωση όλων των αστυνομικών τμήματων των Κυκλάδων μας.

καλημέρα και στα παιδιά στους αστυνομικούς στην Κύθνο που επίσης μας ακούνε και εκεί, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και στην αγαπημένη Κύθνο. Καλημέρα σε όλους τους αστυνομικούς μας σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Και ένα μπράβο στον Κυριάκο Μητσοτάκη και ένα μπράβο και στον Γιάννη τον Βρούτσι που και σαν τοπικός βουλευτής και σαν υπουργός φρόντισε

0: Δεν πας πουθενά.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

πούμε κυρίες και κύριοι ότι χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επίπλων Μαρούλης στη χώρα της Νάξου μας, στο κατάστημα Μαρούλης μας προσφέρει και τα πρωτοσέλιδα που ακολουθούν. Μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες τηλεόρασεις, ό,τι μάρκα θέλεις και ό,τι τιμή τηλεόραση θέλεις στο κατάστημα Μαρούλης, από τις πιο φθηνές έως τις πιο ακριβές τηλεοράσεις. Οι καλύτερες τηλεοράσεις στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας στο κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Πρωινές δεν έχουμε σήμερα γιατί είναι Δευτέρα, χθες δεν δούλευαν οι συνάδελφοι. Ξεκινάμε με την εφημερίδα απογευματινή. Στην Αφρική οι παράνομοι μετανάστες λέει το 55,3%. Η εφημερίδα Δημοκρατία, προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Η εφημερίδα Δημοκρατία αποκαλύπτει ότι οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες ετοιμάζουν να βάλουν φωτιές στην Ελλάδα για να αποσταθεροποιήσουν και την κυβέρνηση και τη χώρα. Η εφημερίδα Ναυτεμπορική, καταλύτες ανατροπών στις αγορές. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, απότομα ξυπνά η γη και έπειτα μεγάλη και δυνατή σεισμή. Η εφημερίδα Εστία, βέτο στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας. Το Υπουργείο Εξωτερικών χειρίζεται άριστα το συγκεκριμένο θέμα. Μετά την εφημερίδα Εστία, στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυξ, συνέλαβαν μέλος της Χαμάς στην Κρήτη. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων έως 153 ευρώ. Ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο ο Παλαιστίνιος. Η εφημερίδα των συντακτών, κρίση εμπιστοσύνης στα συνδικάτα. Αριστερά, η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, σκοτώνονται και στο ΣΥΡΙΖΑ, σκοτώνονται και στη Νέα Αριστερά, σκοτώνονται και στο ΠΑΣΟΚ. Η εφημερίδα Εσπρέσο, νεκρός Κρίσος Δρακοσυλλέκτης. Η εφημερίδα Τα Νέα, άδειες τι αλλάζει, 3-2 σεισμοί σε ένα ρήγμα. Κρίσος Δρακοσυλλέκτης. Η εφημερίδα Τα Νέα, άδειες τι αλλάζει, 3-2 σεισμοί σε ένα ρήγμα.

ελληνικές εφημερίδες. Live Sport, σύγκληση με Janssen, Sport Day Turbo. Φως των σπορ, με το μαχαίρι στα δόντια. Κόκκινος πρωταθλητής, ψηφίζει Έλληνες. Εντείνεται η φημολογία για Γιαννούλη και Τσάπρα. Ώρα για σπορ, ο Πινέδα και η επόμενη μεταγραφή. Πάμε και σε δύο επαρχιακές εφημερίδες. Η εφημερίδα Κόσμος, αντιπλημμυρικά έργα 50 εκατομμυρίων ευρώ στη Θεσσαλία γίνονται αυτή την ώρα. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Η πρώτη εργοτάξια παντού. Δημόσια έργα σε όλη την Ελλάδα, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τα πρωτοσέλιδα ήταν προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις, ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις, στις πιο φθηνές τιμές. Και στις τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη

Εδώ πάντα ραδιοφωνία και κλάδων 101,3 FM, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός, ο σταθμός του Μαρούλη, εκπέμπουμε την πανέμορφη χώρα της Νάξου μας, για όλες τις Κυκλάδες, για όλα τα νησιά του Αιγαίου, για όλους και όλες εσάς. Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι πάρα πολλοί κόσμος και εδώ στο νησί μας, στην Νάξου μας, αλλά και σε όλα τα νησιά, πάρα πολλοί κόσμος και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, και κάθε μέρα και κάτω εδώ στην παραλία βλέπουμε ο κόσμος να δίνει ένα βροντερό παρόν. Κάθε βράδυ, αν πάτε εδώ μια βόλτα από το φαρμακείο της Γεωργίας Κάβουρας Μαρούλη και κάτω, όλες οι παραλίες γεμάτες επίσης, και τα μπάνια έχουν αρχίσει. Όλοι αρχίσαμε τα μπανάκια και εμείς κάναμε το πρώτο μας μπάνιο την Κυριακή, και σήμερα μπάνιο. Οι παραλίες είναι γεμάτες λοιπόν.

Κυκλάδες Live.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το Κυκλάδες Live.gr. Έχουμε ειδικά φθηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το Κυκλάδες Live.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 777 129 και info@kikladeslive.gr.

11 και 27 πρώτα. Μια καλημέρα για όλους, μια καλημέρα για όλες. Μια θαυμάσια εβδομάδα σας εύχομαι. Υψηλές θερμοκρασίες. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας που γράφουν στα μαθήματά τους, κυρίες και κύριοι. Ο Ιούνιος, ο μήνας των εξετάσεων, όπως και να το κάνουμε. Μια καλημέρα από τον βουλευτή μας και υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Καλή εβδομάδα από τον Γιάννη Βρούτσι. Καλημέρα, Υπουργέ μου.

0: του ανθρώπου.
1: Να ευχαριστήσουμε μια πολύ καλή φίλη, αστυνομικός, μας στέλνει τις καλημέρες της. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά, τους αστυνομικούς μας που υπηρετούν στις Κυκλάδες. Καλημέρα στο τμήμα ασφάλειας στη Σύρο. Καλημέρα στην αστυνομική διεύθυνση Κυκλάδων, στο αστυνομικό τμήμα Ερμού Πολυσύρου. Καλημέρα σε όλους τους αστυνομικούς που υπηρετούν και στα 24 Κυκλάδων νησιά μας. Καλημέρα στους λιμενικούς μας, καλημέρα στους πυροσβέστες.

καλή εβδομάδα να στείλουμε σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις Κυκλάδες. Ξεκίνησε η τουριστική σεζόν, ξεκίνησε η τουριστική περίοδος. Καλή τουριστική σεζόν να έχουμε, καλές δουλειές και στους επιχειρηματίες και στους εργαζόμενους.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
8: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

Μαζί μας πάντοτε το κατάστημα Μαρούλης. Το κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα. Ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές και επιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

έρευνα της Opinion Poll, κυρίες και κύριοι, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτο κόμμα. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι δεύτερη, στην τρίτη θέση Μαρία Καριστιανού, ενώ στην τέταρτη θέση καταϊδρωμένο από Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. (26) 29,6 Νέα Δημοκρατία, Ελλάς 13,3, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,6, Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, Κίνημα Αλλαγής 9,3, ΚΚΕ 7,2, Βελόπουλος 6,1, Πλεύση Ελευθερίας 6,1, ΣΥΡΙΖΑ 3, Φωνή Λογικής 2,8, Μέρα 25 2,5%, Κίνημα Δημοκρατίας 0,8%, Νέα Αριστερά 0,6%. Σταθερά λοιπόν στην πρώτη θέση, κοντά στο 30% η Νέα Δημοκρατία. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα 13,3. Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού 9,6. Τέταρτο το Πασόκ έχει πέσει στο 9,3. Σήμερα συνεχίστηκαν και οι Πανελλήνιες με μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού. Έπεσε σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου η αυλαία των Πανελληνίων 2026 για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών εξετάστηκαν στην ιστορία υποψήφιοι των θετικών σπουδών και των σπουδών υγείας στη φυσική, ενώ οι μαθητές των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής εξετάστηκαν στην οικονομία. Το κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, με ανταλλαγή επιθέσεων ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ. Φόβοι για γενικότερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Η Όλγα Κεφαλογιάννη πρόσθεσε στο όνομά της και το όνομα Βαρδινογιάννη. Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη πρόσθεσε στη νέα της ταυτότητα, εκεί που λέει Όλγα Κεφαλογιάννη, και το όνομα Βαρδινογιάννη. Παράλληλα υπογράμμισε ότι καταγράφεται σημαντική ενίσχυση της τουριστικής κίνησης τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της χρονιάς, γεγονός που ενισχύει το στόχο της κυβέρνησης για την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου και της μετάβασης σε ένα μοντέλο τουρισμού 12 μηνών.

Και τώρα λέει ο Αντώνης θα κάνει και αυτό στο δικό του κόμμα. Διότι σου λέει ο Αντώνης θέλω και εγώ να σας σώσω. Τώρα γιατί δεν μας έσωσε ο Αντώνης όταν ήταν πρωθυπουργός, τότε που ψήφιζε τα μνημόνια, τότε που συνεργαζόταν με το Πασό και ήταν αγκαλίτσες και φυλάκια με τον Τάγκη Περντογάν, τι να σας πω, δεν το ξέρω. Αλλά σου λέει ο άνθρωπος, τότε δεν σας έσωσα, θα σας σώσω τώρα.

65 και δεν μας έσωσε, τώρα θα είναι 76 του χρόνου, μπορεί να μας σώσει τώρα, που ξέρετε. Και ο Τσίπρας να μας σώσει θέλει. Και αυτό στα μνημόνια ψήφισε, τότε δεν μας έσωσε, τώρα μπορεί λέει να μας σώσει. Και η Καριστιανού, και αυτή κάνει αγώνα. Κάνει Μαριό, να μας σώσει θέλει. Ξέχασε τον πόνο της, ξέχασε την κόρη της και σου λέει να γίνω πρωθυπουργός τουλάχιστον, ρε παιδί μου. Και ο Βελόπουλος, τις κεραλιφές έχει για τα κεφάλια να βγάζουν τρίχες. Έχει και τις επιστολές του Χριστού. Σου λέει ο Βελόπουλος να γίνω και εγώ πρωθυπουργός, γιατί όχι. Και η Αφροδιτούλα, σου λέει όμορφη είμαι, φρέσκια είμαι, γιατί όχι ρε παιδί μου. Και ο κύριος Νατσιός έχει σχέσεις με ρωσικά μοναστήρια, με παλιωμερολογίτες, γιατί όχι σου λέει κι εγώ. Κάνε κι εσύ ένα κόμμα, μπορείς. Εδώ έκανε κόμμα η Μαριό. Εδώ θέλει να ξανακάνει κόμμα ο Αντώνης. Βέβαια ο Αντώνης έχει και εμπειρία. Θυμόσαστε που είχε την Πόλα κάποτε. Τότε που έριξε λέω το Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και την εκλεγμένη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έριξε ολόκληρη κυβέρνηση. Έριξε ολόκληρο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Σου λέει δεν θα μπορέσω να ρίξω τώρα το γιο. Τότε που ο Αντώνης ανέβασε το Πασόκ πάνω. Διότι αν δεν ήταν ο Αντώνης, ούτε πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έβγαινε και ο Ανδρέας θα έχανε τις εκλογές.

Αυτά λοιπόν εδώ από την πανέμορφη χώρα της Νάξου μας. Καλημέρα στην Αγία Άννα, καλημέρα στον Αγίο Προκόπη. Μια καλημέρα να στείλουμε επίσης στην πανέμορφη Στελίδα. Και μια καλημέρα ακόμα να στείλουμε στην καλή μας φίλη την Ανούλα.

11 και 42 πρώτα λεπτά. Παντέλ Κοϊκέ. 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην αξά μας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας. Σταθερά, ποιοτικά.

και της εταιρείας Προτάτα, σταθερά πρώτη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, δεύτερος ο Αλέξη Τσίπρας, τρίτη Μαρία Καριστιανού λοιπόν, τέταρτο το Πασόκ. Τραγωδία στις Φιλιππίνες. Στους 15 οι νεκροί από 7,8 ρίχτερ. Πάνω από 400 τραυματίες και αγωνία για εκατοντάδες εγκλωβισμένους. Αυτά για το σεισμό 7,8 ρίχτερ στις μακρινές Φιλιππίνες. Σφοδρή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, μεταδίδει το CNN. Το Ισραήλ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν. Αντίπεινα της Τεχεράνης σε δύο Ισραηλινές βάσεις.

Μια καλημέρα από Ναουσαπάρου, καλό πρωινό από το χωριό Φίνικα στη Σύρου. Στη Λετωνία, μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ καταρρύπτουν ντρόουν στο λωτενικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με το στρατό της χώρας.

σεξουαλική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δέντια που πήγαινε στην αδερφή δημοκρατία της Κύπρου. Το έκαναν και στους Γάλλους και τους Ολλανδούς. Παρενόχληση μέσω κλήσης των ασύρματων σημειώθηκε χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια της στήσης του Υπουργού Εθνικής Αμήνης Νικόλαου Δέντια στην αδερφή Κυπριακή Δημοκρατία, όπως επίσης της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του αντίστοιχα από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τύμπου. Επιπλέον, δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από το ίδιο αεροδρόμιο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Αμήνης όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σημειωτέων ότι το Πεντάγωνο είχε δημοσιοποιήσει νωρίς το πρωί το πρόγραμμα της μετάβασης του Υπουργού Εθνικής Αμήνης Νίκου Δέντια στην Κύπρο στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Αμήνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία, πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, με ατζέντα τις υφιστάμενες και αναδυόμενες προκλήσεις ασφαλείας, τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την Ουκρανία, καθώς και για θέματα ασφαλείας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Παράλληλα προγραμματίστηκε και γεύμα εργασίας στο οποίο οι Υπουργοί Άμυνας θα ανταλλάξουν απόψεις επί των αμυντικών διαστάσεων της υποκατάρτισης στρατηγικής ασφάλειας.

την ολοκλήρωση του πρώτου πολιτιστικού φόρουμ Ελλάδος-Τουρκία στην Καπαδοκία, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, συνοδευόμενη από τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος Κωνσταντίνο Κούτρα, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με την αυτού Θειοτάτη Παναγιώτητα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως κύριο Βαρθολομαίο στην Κωνσταντινούπολη. Όπως αναφέρει η σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου, η κυρία Μενδώνη ενημέρωσε τον Παναγιώτατο για την πρόοδο των έργων αποκατάστασης και ανάδειξης που υλοποιεί αυτή την περίοδο το Υπουργείο Πολιτισμού Επισημανικών Χριστιανικών Μνημείων.

11:49 πρώτα λεπτά. Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, αυτοκίνητο παρέσυρε 15χρονη στο νοσοκομείο με κατάγματα στο κρανίο και τη λεκάνη. Σεισμικός αναβρασμός στο νησί της Εύβοιας, νέα δόνηση 4,8 ρίχτερ, είχαμε τα ξημερώματα, πάνω από 110 μετασεισμοί στην Εύβοια. Σύλληψη 22χρονου για διακίνηση ναρκωτικών στους Αγίους Αναργύρους, δρούσε από υπόγειο που λειτουργούσε ως κομωτήριο. Εν τω μεταξύ συνελήφθη ένας 25χρονος, άλλη περίπτωση για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική. Κατασχέθηκαν πάνω από 1,2 κιλά κοκαίνης. Συνελήφθη ο James Δαλαμάγκας, κυρίες και κύριοι, που δολοφόνησε Έλληνα ομογενή στην Αυστραλία πριν από 27 χρόνια. Ο 56χρονος James Δαλαμάγκας συνελήφθη χθες στην κοινότητα Άλσος της Αιγιαλίας, στην Αχαΐα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ίντερπολ για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Η σύλληψη του 56χρονου δολοφόνου πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση στοιχείων που περιήλθαν στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 27 χρόνια κρυβόταν, αλλά τελικά οι άνδρες της ασφάλειας τον ανακάλυψαν. Ένα μπράβο στους αστυνομικούς μας.

0: πια.
1: Χορηγός της εκπομπής μας, το κατάστημα Μαρούλης, στη χώρα της Νάξου μας. Το κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, τηλεοράσεις, ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς, Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Sharp, Electrolux. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε μικροσυσκευές αλλά και έπιπλα κουζίνας. Τα πάντα σε πολύ καλές τιμές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

σιγά σιγά μια ακόμα εκπομπή, ένα ακόμα καλημέρα και κλάδες βαδίζει προς το τέλος του. Εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας, θα τα ξαναπούμε αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί.

σας αφήνουμε σε καλά χέρια, σε λίγο κοντά σας, η καλή μας φίλη και συνάδελφος, η Δανάη Κουτελιέρη. Να της ευχηθούμε και χρόνια πολλά της Δανάης. Να είναι πάντοτε καλά, να χαίρετε τον καλό της σύζυγο, τον Κώστα και την καλή της κορούλα.

0: αξιοπρόσωπο.
1: Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Μια καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε. Εύχομαι να πάνε καλά, εύχομαι να πάνε όλα δεξιά. Και πάνω απ' όλα υγεία, να απολαύσετε το μπανάκι σας.

0: δεν έχω κάτι άλλο. Εύχομαι να πάει και δεξιά, να πάει καλά η εβδομάδα. Από εμάς πολλά φιλάκια, καλό μεσημέρι, καλή σας όρεξη, καλό μπανάκι στην παραλία. Τα λέμε αύριο στις 10. Ακολουθεί Δανάη Κουτελιέρη. Καλό μεσημέρι και καλά να είσαστε. Πολλά φιλάκια. Αιγαίο έρωτας τραγούδι με τη Δανάη και θα την απολαύσουμε σε λίγο. Γεια και χαρά σας.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα μέσα στο καθαρό νερό.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Στο Τυροκομείο Πιταρά η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Ποπ, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

Είχα χάσει που είχα χάσει την μπάλα με τα μηνύματά σας τώρα. Εντάξει. Καλημέρα, είστε εδώ. Αυτή είναι η απάντηση ως τη τίμια. Πού αλλού.

Πού αλλού να πάμε, μας έχει τρελάνει κάθε μέρα τέτοια ώρα. Έλα, υπομονή λίγο ακόμα και μετά θα σας αφήσω να δουλέψετε για όλο το καλοκαίρι. Μήπως δουλέψω κι εγώ δηλαδή. Αν το ραδιόφωνο σου δείχνει 101,3 FM στέρεο, τότε βρίσκεσαι σε ένα από τα μαγευτικά νησιά των Κυκλάδων που όλοι ονειρεύονται να περάσουν κάποιες μέρες του καλοκαιριού. Δεν ξέρουν όμως ότι κατά βάθος όλοι εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι απολαμβάνουμε περισσότερο τις ημέρες του χειμώνα. Δεν το λέμε πουθενά. Εδώ και όλο κάτι λέω κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 12 και έως τη 1. Σήμερα πια, εντάξει.

Ύπνος μηδέν, κούραση στο φουλ. Παρ' όλα αυτά, ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, λατρεύω τις γιορτές με όποιο κόστος, με όση κούραση, όποια εποχή του χρόνου και να είναι, με οποιαδήποτε αφορμή, πόσο μάλλον με αφορμή τα γενέθλιά μου. Τι ευχές είναι αυτές, πείτε μου, αν μέχρι το 15 Αύγουστο θα προλάβω να απαντήσω σε όλους. Εννοείται ότι πρώτο Θεός μέχρι τη γιορτή μου 1η Ιουλίου δεν υπάρχει περίπτωση, δεν προλαβαίνω και να θέλω. Ένα τεράστιο ευχαριστώ πρώτα απ' όλα στον αγαπημένο μου συνάδελφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη στην Αρχοντική Σύρο και στα κορίτσια του για τις ευχές τους. Πάμε και σήμερα μέχρι τη μία. Άρωμα γυναίκας, δεν άκου τελιέρι. Πάντα με τους καλύτερους δίπλα μου. Εντάξει, όλοι όσοι γευτήκατε αυτό το μοσχαράκι, το κοκκινιστό, το χοιρινό μπουκίτσες, αλλά κρέμε, πατατούλες και μανιτάρια. Οι πασετούλες με ξέρω κατά τηγανισμένη πατατούλα νάξου. Ή τα κεφτεδάκια που έχει επιμεληθεί ο Γιάννης Σιδερής. Όλα από το κρεοπολείο Μπέις. Νομίζω ότι ήταν πεντανόστιμα και χθες. Λοιπόν, εδώ θα τα πούμε και θα τα ακούσουμε όλα μέχρι τη μία. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας ρωτήσω. Όμως, σας έδωσα λίγο χρόνο ακόμα να φτάσουμε σε αυτό το κομβικό σημείο και να σας ρωτήσω. Είστε έτοιμοι? Τέλεια. Πάμε τότε. Καλημέρα, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση, καλή εβδομάδα με υγεία. Καλό καλοκαίρι για όσους δεν τα είπαμε μέχρι τώρα. Πού ήσασταν? Κρεοπολείο Μπέις, Γιώργος Σιδερής και η Παντοπολείο Μπέις, Κυριακή Γεροντάκη. Ολοκληρωμένες λύσεις Γιώργος Γρατσίας. Στυροκομείο Νικόλα Πιτερά. Και εστιατόριο με ζετοπολείο μεταξύ μας. Και σήμερα κοντά μου.

Όχι, αυτό πείτε μου μόνο αν κοιμάται κανείς. Το ανέβασα κάπου εκεί αφού είχαμε μαζέψει ποτήρια και πιάτα. Πρέπει να ήταν 2 η ώρα τη νύχτα. 15.134 προβολές. Ήταν πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Υπέροχα λόγια αγάπης. Εντάξει, το ξέρετε ότι είστε το πιο δυνατό μου χαρτί, ε.

0: Και από πού να ξεκινήσω, εννοείται, δεν ξέρω. Τα πιάνω ενδεικτικά από κάθε μέσο δικτύωσης.
1: Εσύ είσαι η χαρά μου που έχω στη ζωή.
0: Εσύ.
1: Εσύ είσαι το οξυγόνο και η αναπνοή.
0: Εσύ. Καθότι η οικογένεια είναι πάνω απ' όλα, γι' αυτό επιλέξαμε μαζί με τη λατρεμένη μου κόρη να έχουμε ένα μικρό κενό στις εμφανίσεις της, έτσι ώστε να βρεθούμε με τους αγαπημένους μας, να γιορτάσουμε τα γενέθλιά μου, να γυρίσουμε πρώτο Θεός και ο καιρός το νέο βίντεο κλιπ για το καινούριο τραγούδι που έρχεται. Να γίνει η επίσημα και η έναρξη του Βλαδανά για την καλοκαιρινή σεζόν 2026. Τη λατρεμένη κόρη λοιπόν και τον αγαπημένο σύζυγο. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλους τους αγαπημένους φίλους που μέσα στην τρέλα του καλοκαιριού βρήκαν χρόνο να έρθουν κοντά μου. Γιώργο Σιδερή και Κυριακή Γεροντάκη. Ελένη Κρασά και Γιώργο Ποντικιά. Νίκο Κουφόπουλη και Αντριάννα Πολυκρέτη. Βαγγέλη Κατερίνη και Γιάννα Βαθρακοκύλη. Στελίνα Κονιτοπούλου και Νίκο Μάκαρη. Μαρία Πρεβόλη, Νίκος Κορδιαλέ, Γιάννη Ζάχο, Παναγιώτη Κερά.

Όσα πράγματα υπέροχα μου έχετε γράψει. Διάκοπε Τσελέντη από τον Κινίδερο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έσπινα Χριστοφή από τη Γαλήνη, φιλιά πολλά. Αγαπημένη ξαδέρφη Μαρία Κατερίνη. Γεωργία Κουδάμι, εντάξει. Δεν παίζεσαι με τους στίχους σου, Ματθέ Γιαννούλη και Αρετή πολύ. Καλιακάτσου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λογαριασμός. Μίλτο φίλε, Κυριακή μας Τρογιανοπούλου από τη Μονή. Φλωρά Σκουλάξινου, αγαπημένη από το Κινίδωρο.

και πολλά σφινάκια κερακής και μαστίχας λικέρ. Και να τα αποτελέσματα, με τέτοια πεντανόστιμα πιάτα και με τόσο υπέροχο περιβάλλον, πού να φύγουν οι επισκέπτες του εστιατορίου μεταξύ μας και μεταξύ μας βίντας. Με αποτέλεσμα να μου στερεί εμένα τους κολλητούς μου από τα γενέθλια. Σάκη Καραφιλίδη και Κατερίνα Φλεριανού, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Τσίλι, χρωστάς λεμόνια. Κάθε απόγευμα ανοιχτά μετά τις 6, ένα υπέροχο περιβάλλον, εσωτερικά δύο υπέροχοι διακοσμημένοι χώροι, εξωτερικά το πιο φρεσκοβαμμένο, φρέσκο, ασβεστωμένο, διακοσμημένο υπέροχα και φωτισμένο στενό του νησιού μας.

όλα αυτά τα βραβεία που βλέπετε στον τοίχο του μεταξύ μας, στην πράξη είναι το πεντανόστιμο πιάτα από φέτος. Θα σας καταφέρω. Όλα αυτά τα βραβεία που βλέπετε στον τοίχο του μεταξύ μας, στην πράξη είναι το πεντανόστιμο πιάτα από φέτος.

radiogalaxia.gr. Καλό απόγευμα στη μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας, στο Radio Galaxia και στον DJ Γιώργο. Στο Chris Kobas και στο Radio Έλλην, στην πρωτεύουσα Καμπέρα. MCR, My Greek Radio, φιλιά στην Αγγλία, εκεί στο Λονδίνο, δίπλα στο Big Ben. Τι ωραία που είχαμε περάσει. Ενώ στην καρδιά της Νέας Υόρκης μας ακούει και μας περιμένει ο αγαπημένος Νίκος Φιλάς και ο Ηλάς FM. Έχει ώρα τα τραγούδια και άρωμα γυναίκας με τη Δανάη Κουτελιέρη για περιορισμένες εμφανίσεις ακόμα. Οπότε... Όχι, εννοείται δεν θα σας αφήσω να δουλέψετε και σήμερα.

0: αγαπημένη κυρία Σοφία Σιδερή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το πεντανό στην Ποτηράκη. Μιχάλη Χερουβίμη στη Μονή. Μέρι Μπέπι, τα φιλιά μου στην Αργολίδα. Σωτήρη Καραγιάννη, τι να πω για το βιντεάκι σου, για την αφίσα σου. Εντάξει, πρόσκληση έσπασε όλα τα κοντέρ. Τη λάτρεψαν όλοι. Για να μου δείξεις τα χαμπάνια. Γεωργία Καραμπάτση, έλεγες. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Υπερβολές κι εγώ σ' είχα πίστεψει. Σε ροπ, τα φιλιά μου στα σπάτα. Αγαπημένε σεφ, μάστερ σεφ. Για να σκιώμουν στα τρίκαλα.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μα.
0: Είπες.
1: Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς. Είπες και τι δεν.
0: Μαρίνα Χιλάκου, αγαπημένη Προεδρίνα, τα φιλιά μου στη Σπάρτη. Σωτήρη Καραγιάννη, ετοιμάσου, 11 Ιουλίου. Βασιλική Κατερίνη Live στο Μαρούσι, στην Αθήνα. Άρτε μισθωμαϊ, αγαπημένη μου, στη Χουριέ, στη Σαντορίνη. Ανακοντοπίδη, αγαπημένη, συμβολογράφο της καρδιάς μου. Λίλιαν Σφυρόαιρα. Έχουμε ραντεβού σήμερα, στις 8. Ρενό. Θεόνη Κοντογιάννη, φιλιά πολλά. Γιάννη Βαβατσί και Μαρίνα Πέρου. Καλημέρα. Αν θέλεις και εσύ να μαγειρέψεις πεντανόστιμα κρατικά δική τους παραγωγή, τότε 25-137 ή δύο καταστήματα πια που μπορείς να τα προμηθευτείς, και Κρεπολίο Μπέις, Γιώργος Σιδερής και Ι, αλλά και Πατοπολίο Μπέις. Ναι. Έχουν κάνει Meat Corner από φέτος. Γιάννη Σιδερής, μεγάλη μεταγραφή από το Κρεπολίο. Κώστα Σιδερή, αφιερωμένο. Λέντα Κωστοπούλου, Γαραμανή στις Κάπαρες, Τελεπαντελάκη στη χώρα της Νάξου, Νεφταρία Πιταρά, αγαπημένη από το Κουνοχώρι, αγαπημένη θεία Ελένη Κουτελιέρη. Αγαπημένη θεία Μαρίνα Βασιλάκη, να διαβάσω τις ευχές σου ή θα αρχίσω τα κλάματα και είμαι και βαμμένη. Για πάμε για την πρώτη εξαίρεση μουσική της ημέρας. Αχ... Καλοκαίρι πάλι ήτανε. Θερινό σινεμά. Now I had the time of my life. Χρονολογία μη ρωτάτε, σίγουρα ξεκινούσε από 1900.

για να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand.

γιατί όσα χρόνια και να περάσουν,

κάθε Δευτέρα νέες κυκλοφορίες που μαζί εδώ τις αγαπάμε. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη λατρεμένα νησιώτικα. Κάθε Τετάρτη μουσικά αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Κάθε μέρα μουσικές εξαιρέσεις. Εσύ είσαι εδώ.

τα φιλιά μου στο λιμάνι της χώρας της Νάξου. Ειρήνη Σαλτέρη, ευχαριστώ πολύ. Κώστα Κατσιούλη. Βασάλη Πατσάλη. Γυμνό Εύβοιας. Αυτό το μήνα 19. Βασιλική Κατερίνη Λάιβ. Δέσποινε Κολιοβέτα από τη Χαλκίδα. Ετοιμάσου.

Εσείς δεν μου είπατε όλα καλά σήμερα. Χρόνια πολλά και στα διδυμάκια που γιορτάζουν σήμερα 8 του Ιούνιου. Σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη.

0: Στο μεταξύ, όλες οι αγαπημένες επαγγελματίες που γράφουν υπέροχους στίχους, το καταλαβαίνω για αυτά που μου γράψανε, αλλά και όλους τους άλλους που έχω εμπνεύσει. Μπράβο μου όμως. Χρόνια πολλά, υπέροχοι άνθρωποι, γίνεσαι όλο και καλύτερα με κάθε μέρα που περνάει. Σε φωτεινό κομμάτι ουρανού, να γελάς, φιλί μεγάλο, κόκκινο γιορτινό.
1: Έκλαιγα για σένα, τώρα μια συγγνώμη.
0: Μαρία Λαγογιάννη, ευχαριστώ πολύ. Κοντεύεις, άντε.

0: πονώ.
1: Λέμε και για τίποτα άλλο ωραία. Εδώ από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σιωπαίνει. Γιάννη Ζάχε. Φιλιά πολλά. Καλή Μαγκανάρη. Βασίλη Γαλατερέ από την Ποταμιά. Και τι... Ραντεβού και μαζί 11 Ιουλίου. Τέλεια Μαρία μου, τέλεια επιτέλους.

0: ό,τι και να γίνει, θυμίσω. Ήρθα και είμαστε μαζί από το 1900, μακρινό 89. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 12 και έως τη 1. Παλιά νομίζω ότι ήμασταν μαζί από Δευτέρα έως και Σάββατο, 12 με 2.
1: Και θα μείνω μαζί σου.
0: Πριν από τα σχολεία, πριν να ξεκινήσουμε να σχολάμε 12 και 4.

για τη Μαρίνα και το Λευτέρη Βασιλάκη στο Κρουνοχώρι. Χρόνια πολλά να τα χιλιάσεις, να ζήσεις χίλια χρόνια μαζί με την οικογένειά σου και να έχετε υγεία και υγεία, υγεία. Να ξέρεις, αγαπώ πολύ, φίλησέ μου, την πριγκίπισσά μας. Από την πριγκίπισσά σας με αγάπη.

Βασιλική Κατερίνη, καλοκαιρινή περιοδία 2026, πρώτο Θεός να είμαστε καλά. Το 50% των λόγου που θα σταματήσουμε να είμαστε μαζί ραδιοφωνικά σε λίγες μέρες. Μετά την παύση λοιπόν αυτή που είχαμε για τους δικούς μας αγαπημένους οικογενειακούς λόγους. Επόμενο live 17, Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Άστρος Καινουρίας, Μαρία Αντωνοπούλου. Θα χαρώ πολύ να δω τους αγαπημένους συγγενείς του συζύγου εκεί. Μαζί με Γιάννη Κατσίγιανη λοιπόν, Τετάρτη 17 Ιουνίου, Άστρος Καινουρίας στην παραλία. Παρασκευή 19 Ιουνίου, Γυμνό Εύβοιας. Και 26 Ιουνίου, πρώτο Θεός, Αρχές Κλεώνες. Πού είναι αυτό, δεν θυμάμαι. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι πρέπει να επιστρέψουμε γρήγορα από το Θεός. Γιατί? Γιατί έρχεται και η γιορτή μου, πω τόσο γρήγορα, των Αγίων Αναργύρων, το αγαπημένο μας οικογενειακό εκκλησάκι, μαζί με μπαμπά, μαμά, κόρη και σύζυγο, για να υποδεχτούμε όλους εσάς στη χάρη του.

Χατζημιχάλη στη Λέρο. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Γιάννη Ρώτα και Έλλη Κουτελιέρη. Τα φιλιά μου στην ΚΟ. Άντε, σας περιμένουμε. Νίκο Σιγάλη από τον Πειραιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πολύχρονη με υγεία, ευτυχία, ευλογία και αγάπη. Εύχομαι και να χαίρεσαι την όμορφη οικογένειά σου. Επίσης, Νίκο μου, τα φιλιά μου στον Πειραιά. Και πριν την πρώτη φορά, μου είπες πως... Συγγνώμη. Καλά, σας είπα, μετά από τη μεγάλη γιορτή που φύγαμε και ήμασταν εκεί 2,5 μέρες προσκεκλημένοι του συλλόγου για τη μεγάλη γιορτή του κερασιού, την επόμενη μέρα καταρακτώδης βροχή. Αυτό με τους σεισμούς τι ακριβώς ήταν τώρα? Το κερασάκι. Λοιπόν, την παραμονή είχαμε μιλήσει με μπαμπά γαμπρού για γάμο που θέλουν τη Βασιλική Κατερίνη να του συνοδεύσει στο γαμήλιο Γλέντι, στο Προκόπη Εύβοιας. Κατερίνα Ρενιέρη από τη Σαντορίνη, φιλιά πολλά. Πάμε να ευχηθούμε καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και στον αγαπημένο μας ηθοποιό από την Άξο, Γιάννη Φραγκίσκο. Δανάη μου, γλυκιά, χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς και στα 100, υγεία, αγάπη, όμορφες στιγμές. Καλό καλοκαίρι να έχεις, φιλιά στην οικογένεια. Γιάννη μου, σε περιμένουμε και με την οικογένειά σου στο αγαπημένο σου νησί, αλλά και για θεατρική παράσταση. Και εννοείται ότι θεατρικές παραστάσεις έσκησαν Χρήστο Ζέλλας, 15ο Φεστιβάλ Θεάτρου, παραθυναλός εδώ, πάντα σε αποκλειστική συνέντευξη. Πάμε προς Ολοταχώς για 12 και 13 Ιουνίου. Πρώτο Θεός παράσταση που θα απολαύσουμε κι εμείς και θα έχετε πλούσιο φωτορεπορτάζ. Κώστα Λαγάνη μου, φιλιά πολλά, ευχαριστώ πολύ. Μέρη Γιώργου. Μαρίνα και Σοκράτη, Στάθη, τα φιλιά μας. Την Ανάβησο, Γιώργο Παπαγεωργίου, ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: πισίνες του ονείρου. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, αξία ανεκτίμητη. Είτε να έχεις νερό, πόσιμο, καθαρό, ανεξάρτητο από τη βρύση της κουζίνας σου με τα τελευταία τεχνολογία συστήματα αποσκλήρισης νερού που μας προτείνει ο Γιώργος Γατζίας, είτε να βουτάς τα κρυστάλλινα νερά της πισίνας Ιντεάλες που δημιουργούν γρήγορα, εύκολα και οικονομικά πια στο χώρο σου. Μιλάμε για πολλά χρόνια εμπειρίας, μιλάμε για αξιοπιστία και συνέπεια. Γλυκερία και Λένη, φιλιά πολλά, καλημέρα.
1: Είσαι ο τελευταίος μου σταθμός, φεύγεις και με πιάνει πανίκο.
0: Πού είναι αυτό το υπέροχο μέρος?

τελευταίο χρόνο είμαι υγεία και ότι επιθυμείς τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Και εγώ ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τους στίχους σου, αγαπημένη Γεωργία Κουδάμη Βασιλάκη. Μέρη Τούσα στο Κρανίδι, χρόνια σου πολλά, να είσαι γερή, ευτυχισμένη, να χαίρεσαι την οικογένειά σου, φιλιά, πολλά ευχαριστώ.

Χρόνια πολλά, Δανάη μου. Να τα εκατοστήσεις ό,τι καλύτερο. Εύχομαι με αγάπη, υγεία, όμορφες στιγμές, μόνο χαρές, χαιρετίσματα σε όλους σας. Τα φιλιά μου στο Στελολιό Παπαδάκι, στο Κερατσίνι. Ένας υπέροχος χειμώνας μαζί. Πάλι και πάλι και πάλι.

Άρωμα γυναίκας, Δανάη Κουτελιέρη, ραδιοφωνία Κυκλάδων. Έχουμε τη χαρά για δεύτερη φορά το γλυκίτα το κορίτσι να είναι μαζί μας σε live της Βασιλικής. Μετά τα Διονύσια 2025 και στη γιορτή κερασιού. Μαζί με τα αγαπημένα της αδέλφια και τη λατρεμένη της γιαγιά και του συγγενείς. Ένα κορίτσι, εντάξει, ήθος, φωνή, ομορφιά. Πίσω όταν από πίσω κρύβονται μια υπέροχη Μανούλα και ο Γιάννης Πλούταρχος. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λατρεμένη Κατερίνα Κακοσέου. Σε περιμένουμε και στα Διονύσια 2026.

0: Με Καλλιόπη. Με Ροδάνθη, με Βαρναβά,
1: στους δυο
0: με Ονούφριο, με Τείχον και με Ισμαήλ θα πορευτούμε αυτή την εβδομάδα. Γιορτές. Έρχεται και η μεγάλη γιορτή του Αγίου Ευγωστίνου, Νίκο Κουφόπουλη και Αντριάννα Πολυκρέτη.

0: εδώ, από θάλασσα να τάσω ό,τι θες. Ολόκληρο το Αιγαίο.
1: Λοιπόν, Βράνια, λέω να ξεκινήσουμε.
0: Για πες, Πέτρο.
1: Δώσουμε σε όλους αυτούς που τριγυρνάνε στην παραλιακή.
0: Ή στην παραλία της Νάξης.
1: Χεράκια, όμως και φωνούλες, έτσι, να τραγουδήσουμε.

0: Βαγγέλη Τουμπί, Τάκη Λιγνέ, Εφρέμ Δημήτρη, Μιχάλη Λιαγούρη αγαπημένα. Μαντός Τουρνάρα, εννοείται χρωστάω κέρασμα. Εννοείται στο Βίλα Δανάρη, δεν το γλιτώνω.
1: Μόνο πράξεις.
0: Νικόδη Μελιανέ. Ευγενία Αναφορίδου αγαπημένη.

0: ειδικά εσένα. Αντώνη Πιταρά, εστιατόριο Κόζη, ευχαριστώ πολύ. Συμφορά. Παναγιώτη Μάρκου, Αποστόλη Κονιτόπουλη από τον Κινίδαρο.
1: Κάνω το δικό μου, μόνο για τον εαυτό μου.
0: Κωνσταντίνε Μακρύτα, φιλιά μου στο Χαϊδάρι, Πόπη Ελευθερακή, Πόπη χρόνια πολλά.
1: Αναφορά.
0: Νίκο Πιταρά στη Λαγκούνα, φιλιά πολλά. Βανέσα, Νίκη Φακίνου, Μάρκο Κονδύλη, Δημήτρη Μαρινάκη, Μέρη, Αλεξάνδρα Βαρκουδάκη, φιλιά πολλά, ευχαριστώ. Ξαδέλφη, Σοφία Καλαβρού, Δημήτρη Κουτσουπιά, τα φιλιά μου στη Μελβούρνη ξανά. Σπυριδούλα Παρτσινέβολε από το Κινίδαρο. Πόπη Καπούνη στο Γλυνάδο, πολύχρονη, χρόνια πολλά. Λόρα Βαζακόπουλος, άντε σας περιμένουμε.

Δέσποινα Κωνσταθάνα, Φλόρα Δρός αγαπημένη στην Ία, Γιάννη Μελισσουργέ, Δημήτρη Χαρχαντή στην Εύβοια, Κώστα Μπάκαλε, αγαπημένη Άννα Μανογητού, Ηλία Μανιέ, Μαρία Κοντιζά, Βούλα Βασιλάκη στις Μέλανες, Στέφανε Φρατζή, Κρυσταλένια και Γιάννη Πιταρά στο Κουνοχώρι, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Σωτήρη, πες ευχαριστώ στον μπαμπά για τις ευχές του. Μία η ώρα και δεν μιλάει κανείς, ε! Μαρία Σταματοπούλου, η αγαπημένη μας καθηγητρία των θρησκευτικών στο Γενικό Λύκειο Νάξου Μανώλης Γλέζος. Νικόλας Μαυρουδής, Νίκος Βασαλάκης, Καλλιόπη Βιτζιλέου, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Α, είστε πολλές τελικά. Ρίτα Γαλήφου, άλλη αγαπημένη στιχουργός. Σοφία Βουδιά στο Γερσανή, Χάρη. Α, θα διαβάσω τους στίχους της ξαδέλφης. Χιλιόχρονη θα ευχηθώ σε σένα καλή μου φίλη, πάντα το χαμόγελο να βλέπω στα δυο σου χείλη. Ευλογία και χαρές τον σου δίνει η Παναγία, ευτυχία και χαμόγελο μα πάνω απ' όλα υγεία. Όλοι να σε χαιρόμαστε, όλοι σε αγαπάμε και πάντα πίσω σου θα σε ακολουθάμε. Εύχομαι με τον Κώστα σου πάντα χέρι-χέρι μαζί να καμπανώνετε

0: για λίγες εμφανίσεις ακόμα. Για ερωτά στα τραγούδι. Αύριο 12 με 1. Μαζί με τους αγαπημένους μου χορηγούς, Γιώργο Γρατσία, Ολοκληρωμένες Λύσεις, Εστιατόριο με Ζωτοπολείο μεταξύ μας, Τυροκομείο Νικόλα Πιταρά, με τα βραβευμένα τους τηλεκομικά προϊόντα υψής της ποιότητας και πεντανόστιμα. Και βραβευμένα βεβαίως, βεβαίως. Κρεοπολείο και Ποντοπολείο Μπέις. Και μαζί με το καλύτερο ακροατήριο ever. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη και στην Πόπη που σήμερα γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στους διδύμους που γεννήθηκατε μία μέρα μετά τη δική μου γιορτή. Η γενέθλια 8 του Ιούνιου. Είναι, αλλιώς δεν βγαίνει. Μέχρι αύριο στις 12, πρώτο Θεός. Από την Δανάη Κουτελιέρη, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τις ευχές σας. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, φιλιά πολλά, γεια σας. Κάνε με ένα τρελατό, κάνε με στα δικά σου μάτια, μια για πάντα να χαθώ.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό, για πάντα.
2: Τα slip dresses είναι τα πιο fashion φορέματα του καλοκαιριού. Αυτό το ανάλαφρο και θηλυκό φόρεμα αποδεικνύει ότι η απλότητα μπορεί να γίνει πιο εντυπωσιακή από ποτέ. Εμπνευσμένο από τα μεταξωτά νυχτικά της δεκαετίας του 90, το slip dress έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια των γυναικών. Οι σχεδιαστές το φετινό καλοκαίρι το επαναπροσδιορίζουν μέσα από νέες υφές, χρώματα και γραμμές, διατηρώντας όμως τον μινιμαλιστικό χαρακτήρα που το έκανε διάσημο. Στις πασαρέλες κυριαρχούν οι σάτεν επιφάνειες, τα ρευστά υφάσματα και οι κομψές σιλουέτες που αγκαλιάζουν το σώμα χωρίς να το περιορίζουν. Το αποτέλεσμα είναι ένα φόρεμα που αποπνέει ανεπιτίδευτη πολυτέλεια και ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Φέτος, εκτός από τις κλασικές επιλογές όπως το μαύρο, το λευκό και το σαμπάιν, ιδιαίτερη δυναμική αποκτούν τα pastel χρώματα όπως το butter yellow, το απαλό λιλά και το powder blue. Οι πιο τολμηρές φασιονίστας επιλέγουν έντονους τόνους όπως το κόκκινο της παπαρούνας, το emerald green και το metallic silver που χαρίζουν μια πιο μοντέρνα και βραδινή διάθεση στο look.
3: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22850 23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Pop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: τα φας όλα.
1: Όχι, δεν τα τρώω.
0: Μαζί.
1: Όχι όλα.
0: Δανάη μου, γιατί μια έφερε εδώ πέντε γλυκά.
1: Ναι, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και καλά. Τρία.
0: Αλλά είναι για πέντε όμως, γιατί είναι.
1: Ναι, εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια τη πολλά, να είναι ευτυχισμένη.
0: Γενέθλια
1: ήταν, να πούμε. Συμπλήρωσε την ενηλικίωση. Το αποκαλύπτω.
0: Μικρό κορίτσι είναι και φαίνεται.
1: Οπότε, ό,τι καλύτερο σε αυτήν και την οικογένειά της.
0: Χρόνια πολλά, Δανάη μου, να χαίρεσαι όσους αγαπάς, να σε χαίρονται και σένα.
1: Να σε χαίρονται.
0: Το παιδάκι σου, ο αντρούλη σου, η οικογένειά σου. Όλα τα καλά.
1: Φίλοι, όλοι. Και
0: θα γίνει μάχη τώρα με τα αγγλικά.
1: Εντάξει, μάχη. Δεν γίνεται μάχη, γιατί όταν.
0: Μάχη θα γίνει, γιατί είναι σοκολάτα.
1: Καμία μάχη.
0: Μάχη
1: κερδίζει απλά ο Νικόδημος.
0: Το ενσωματωμένο βιογραφικό.
1: Έτσι, πράγμα. Ξεχνιόμαστε κιόλα. Εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν,
1: σήμερα.
0: Δευτέρα, με φύ.
1: Με φύ,
0: ο μήνας έχει 8.
1: Σε μία το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: 8 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά σε όσες ακούν το όνομα Καλλιόπη, Πόπι, πιπίτσα, πίτσα, ξέρω εγώ τι είναι. Υπάρχει ένα παχωριστικό, δεν υπάρχει.
0: Κάλια.
1: Κάλια, ναι, θα υπάρχουν. Γιατί ξέρεις, περισσότεροι βαφτίζονται κάτι, αλλά μετά.
0: Το αλλάζουμε.
1: Του δίνουν και καταλαβαίνει. Οπότε μετά ψάχνει να βρει. Ναι, ψάχνει να βρει ποιο είναι το βαφτιστικό.
0: Τι να το έκανε, Νίκο ή Δήμο.
1: Μου το έχουν πει και αυτό.
0: Ναι, ποιο ακούσα
1: από τα δύο, τι θε από τα δύο. Ναι, λέω όχι, μένω όπω είναι. Και το λένε όλο, όλο, ναι, και το λένε όλο. Τι
0: και δεν μπερδεύονται, και μπερδεύονται.
1: Ναι. Ακούγα παλιότερα και διάφορα ονόματα. Το πιο αγαπημένο ήταν το Νεκτάριος.
0: Το Νεκτάριος βγαίνει πολύ εύκολα για σένα, έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Βγαίνει πάρα πολύ
1: εύκολα. Εμένα δεν μου βγήκε ποτέ. Και το καλύτερο όλο, μου το είχε πει ένα συγχωρεμένο, όταν με φώναξε Γεωργόδη μου. Θα δούμε τι σκεφτόμουν. Πού μπόρεσε και το έκανε αυτό το πράγμα. Μου βγήκε, μου λέει, τι θες τώρα.
0: Πάντω το Νεκτάριο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ενώ δεν έχει καμία σχέση με τον Νικόδημο, πάρα πολύ εύκολα, ξέρει πόσε φορέ το έχω πει κιόλα. Πάω να σε φωνάξω και μου βγαίνει το Νεκτάριο, δεν ξέρω γιατί.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Και σε άλλο, μου το έχουν πει κι άλλοι αυτό, δεν είμαι η μοναδική.
1: Ναι, προφανώ.
0: Δεν ξέρω κι εγώ. Μάλιστα, λοιπόν, ναι, εδώ είμαστε. Είμαστε ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3, φυσικά ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Ο Νικόδημος λοιπόν, ο Λιανός, είναι πίσω από το ένα μικρόφωνο.
1: Είμαι το Στουρνάρα, είναι στο άλλο, δεν σας λέω εδώ αυτό.
0: Όχι, είμαστε χαρούμενοι γιατί η περιπέτεια του φίλου μας, του κυρίου Μιχάλη, είχε αίσιο τέλος.
1: Ναι,
0: βρέθηκε ο άνθρωπος, είναι καλά στην
1: λίγο
0: υγεία
1: πριν το
0: του.
1: Μεσημέρι.
0: Ναι, μας ενημέρωσαν οι οικοί του, είναι καλά στην υγεία του, όλα καλά.
1: Μετά από περίπου 12-16 ώρες κάπου αγωνίας, 6 ώρες το απόγευμα περίπου, ήταν τελευταία φορά που εντοπίστηκε, ήταν στο δρόμο για το για τους στάβλους που έχει η οικογένειά του, για τα κτήματά του. Εκεί λίγο πριν τον Κούρο, νομίζω, κάπου εκεί βρέθηκε. Στον Όσιο Παΐσιο, για την ακρίβεια. Εκεί κάπου ήταν. Και μετά χάθηκαν τα ίχνη του. Το πρόβλημα, ξέρεις, υπάρχει και το τυπικό που είναι λίγο παράξενο. Δηλαδή,
0: να δηλώσει την εξαφάνιση.
1: Να δηλώσει την εξαφάνιση, θα περάσουν 24-48 ώρες. Ναι, και σε 48 ώρες. Εντάξει, σε μια τοπική κοινωνία, προφανώς η αστυνομία έκανε κάποιες κινήσεις ανεπίσημες. Αλλά το 48 ώρο, ρε παιδιά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ.
0: Σε ό,τι αφορά στην νομοθεσία, αυτό το 48 ώρο νομίζω και εγώ ότι είναι πολύ.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Πάντως,
1: έναν άνθρωπο 85 χρονών με άνοια,
0: τώρα
1: 48 ώρες να περιμένουμε αν.
0: Να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλους όσοι κινητοποιήθηκαν. Τα παιδιά της πολιτικής προστασίας. Έφυγε η ομάδα κατευθείαν.
1: Το πρωί που ενημερώθηκε, έφυγε.
0: Ναι. Όσοι τέλος πάντων είχαν το νου τους ανά πάσα στιγμή.
1: Ναι, πυροσβεστικοί, ΕΚΑΒ, όσοι αυτοί συνέτρεξαν εκεί για να βοηθήσουν να γίνει η κατάσταση. Ακόμα και να τον βρουν, όταν τον βρήκανε, να τον μεταφέρουν στο σπίτι. Προφανώς έπρεπε να υπάρχει. Γιατί από ό,τι μας είπαν, ήταν σε ένα σημείο το οποίο δεν ήταν και το πιο εύκολο.
0: Όχι, ήταν ψηλά, σε βουνό.
1: Ναι. Αυτό, οπότε όλοι μαζί συνέδραμαν για να μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι.
0: Ακριβώς.
1: Να είναι καλά, να ηρεμήσει λίγο και η οικογένεια και το γιος και όλοι
0: και εκείνος,
1: οι άνθρωποι.
0: Και εκείνος, γιατί αποκρίθηκε ο άνθρωπος.
1: Ο ίδιος βέβαια. Και από εκεί και πέρα όλα καλά, όλα ανθυρά.
0: Όλα καλά,
1: λέει,
0: όλα καλά, παιδιά. Τέλος καλό, όλα καλά, δεν το συζητάμε άλλο.
1: Εντάξει, τελείως.
0: Εφόσον είχε τέλειο, έσυγε τέλειο όλη
1: καλά,
0: την ιστορία. Ακριβώς.
1: Αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκινάει μια εβδομάδα η οποία αναμένεται να είναι καυτή, θα έχουμε ζέστη. Βοηθάει το βορειοδάκι βέβαια, γιατί παρόλο που θα έχουμε θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Το βοριαδάκι βοηθάει στο να μην νιώθουμε τόσο πολύ τη ζέστη. Βέβαια, όταν είσαι ντάλαμε σήμερα έξω, κάτω από τον ήλιο, το νιώθεις λίγο αυτό το.
1: Δεν το νιώθεις λίγο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, σου έρχεται κάτι. Τέλος πάντων. Πολύ μεγάλη προσοχή στα άτομα στις ευπαθείς ομάδες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.
1: Σωστά.
0: Πολύ μεγάλη προσοχή μαμάδες και μπαμπάδες στα παιδιά. Ήδη θα ξεκινήσουμε από τώρα να τα λέμε αυτά, γιατί φέτος αναμένεται να έχουμε ζέστη γενικότερα. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει να έχουμε προνοήσει κιόλας να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Όσοι χρειάζονται.
0: Τα μικρά παιδιά και τους ηλικιωμένους ανθρώπους και αυτούς που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν. Mm-hmm. Και κιόλας να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Όσοι χρειάζονται.
0: Τα μικρά παιδιά και τους ηλικιωμένους ανθρώπους και αυτούς που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Πολύ μεγάλη προσοχή.

0: με ψιλουπίδημα, άντε βάζει μια φωτιά απλά για να κάψει ένα καλαμιώνα ή
1: οτιδήποτε.
0: Απαγορεύεται. Απαγορεύεται, ρε παιδιά. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε αύριο και με τον κύριο Βιτζιλέο, ο οποίος θα έρθει εδώ αύριο και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Υπάρχει νομοθεσία.
1: Ναι.
0: Προβλέπονται κάποια πρόστιμα,
1: ναι,
0: για οτιδήποτε. Μήπως ήρθε η ώρα αυτά τα πρόστιμα όχι μόνο να εφαρμόζονται, αλλά να επικοινωνούνται. Να ξέρει κάποιος ότι αυτός που έβαλε φωτιά ή αυτός που έκανε παράβαση θέματα με σκουπίδια τιμωρήθηκε. Γιατί ακόμα οι περισσότεροι νιώθουμε και θεωρούμε ότι ακόμα και πρόστιμα αν μπουν,
1: ναι,
0: σιγά
1: μου
0: τα πάντα σβήσω, απάν το κάνω,
1: ναι.
0: Ξέρεις, αυτό. Τώρα κάποιοι θα παρεξηγηθούν και θα αρχίσουν να λένε διάφορα δημοκρατικά και όμορφα.
1: Δεν πειράζει, πες.
0: Ο νόμος είναι λίγο τρελό το παράδειγμα, αλλά έχει μια λογική. Δεν θέλω να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά αυτός ο περίφημος νόμος 4.000.
1: Παναγία μου, δεν ξέρω.
0: Γι' αυτό ήθελα να σου πω.
1: Παναγία,
0: ναι, ρε παιδί μου, ότι είναι ακραίο.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε και μία λογική. Αυτός ο παραδειγματισμός, δηλαδή να ξέρει ο άλλος ότι έγινε. Δεν λέω προς Θεού, πάρτε τον, διαπομπέψτε τον ή οτιδήποτε. Αλλά ρε παιδιά, να ξέρει η κοινωνία ότι τα πρόστιμα που μπαίνουν.
1: Υπάρχουν επιπτώσεις.
0: Ναι, είναι πραγματικότητα. Mm. Δεν γίνεται, γιατί όλοι πλέον.
1: Στο βαθμό λοιπόν που η νομοθεσία μας επιβάλλει κάποια πράγματα, επιβάλλονται κάποια πράγματα μάλλον από την νομοθεσία, η νομοθεσία Α πρέπει να τηρείται και Β δεν πρέπει να μπαίνουμε στη διαδικασία πλέον σε αυτή την κοινωνία να λέμε σώπα καημένε και τι έγινε.
0: Θα του σβήσω
1: την κλίση.
0: Ναι, αυτό.
1: Θα σβήσω το τάδε, ξέρω εγώ, ή θα πιάσω τον τάδε που ενδεχομένως. Έλα μωρέ τώρα, μωρέ. Μου ξέφυγε, τι σου ξέφυγε. Δεν έχει. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και δεν παίζουμε, ειδικά με τη φωτιά, δεν παίζουμε, παιδιά.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή είναι απλά τα πράγματα. Βγαίνεις και λες, την τάδε εβδομάδα, τον τάδε μήνα μπήκανε 10 πρόστιμα γιατί κάναμε αυτό και αυτό και αυτό.
1: Αυτές οι παραβάσεις.
0: Οι παραβάσεις και στα συγκεκριμένα σημεία. Δεν θες να πεις ονόματα. Μην πεις ονόματα γιατί είναι προσωπικά δεδομένα. Ας πούμε τα προσωπικά δεδομένα, τα περίφημα προσωπικά δεδομένα. Τα οποία όπως είδα σήμερα. Επειδή φτάνω προς το τέλος, θα σας το πω την επόμενη εβδομάδα, την όμορφη περιπέτεια που είχα. Το πρώτο πράγμα που πήρα σήμερα, που έγραφε,
1: ναι,
0: ήταν «Μας επιτρέπεται να δίνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα,
1: ναι,
0: εκεί που χρειάζεται». Το «εκεί που χρειάζεται» δεν είναι απλά στην άλλη εταιρεία.
1: Ναι.
0: Προφανώς για αυτούς είναι όπου χρειάζεται. Το «όπου χρειάζεται» είναι
1: πολύ
0: σχετικό.
1: Πρέπει να είσαι γνώστης όμως, να γνωρίζεις που χρειάζεται.
0: Ναι, αλλά από τη στιγμή που βάζω την υπογραφή μου, το
1: ναι,
0: «όπου χρειάζεται»
1: το
0: είναι «γεια σας» και χάρηκα που σας γνώρισα. Λοιπόν.
1: Καλά με τους συγκεκριμένους είσαι γεια σας και
0: ναι,
1: χάρηκα που δεν χάρηκα που σας γνώρισα.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Θα έχει συνέχεια. Είναι τώρα αρχίσαμε όπως είπα και αυτή. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλω να πω ότι καλό τα προσωπικά δεδομένα, αλλά πρέπει να ξέρει η τοπική κοινωνία ότι έγινε. Συνελήφθησαν αυτοί, δεν λέω συνελήφθησαν, δέχτηκαν πρόστιμα αυτές οι επιχειρήσεις στην περιοχή εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτό να είναι γνωστό, να το καταλάβει. Γιατί ζούμε στην εποχή που έλα μωρέ, σιγά μη φάω πρόστιμο, έλα μωρέ, θα το σβήσω. Δυστυχώς. Έχει αποτυπωθεί στο μυαλό μας αυτό που γινόταν πριν από 10-20 χρόνια.
1: Να.
0: Και το θεωρούμε αυτονόητο ότι γίνεται ακόμα και σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί να μην γίνεται. Θα μας πει ο κύριος Βιτζιλέος. Αλλά πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία.
1: Όπως επίσης και με τα σκουπίδια και με τα μπάζα. Δηλαδή, εγώ είμαι υπέρ του να πέφτουν πρόστιμα εκεί, χωρίς σε εισαγωγικά όλη φράση κανένα έλεος. Δηλαδή,
0: ναι,
1: ό,τι επιβάλλεται από τον νόμο.
0: Είναι απλά τα πράγματα.
1: Πέταξε στα σκουπίδια σου, τα στρώματά σου, ό,τι σου περίσευε δίπλα στο σκάφος των απορριμμάτων και δεν πήρες τηλέφωνο στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου για να έρθουν να τα πάρουν. Ναι, θα φας πρόστιμο, τέλος. Γιατί αυτή η εικόνα, την οποία βλέπουμε σε πολλά σημεία του νησιού, παιδιά, είναι απαράδεκτη. Δεν είναι πολιτισμός αυτό το πράγμα και δυστυχώς ξεκινήσαμε νωρίς φέτος, από νωρίς, να βλέπουμε πολύ άσχημες εικόνες σε σχέση με την καθαριότητα και πολλά από αυτά που βλέπουμε είναι δική μας υπαιτιότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να βλέπω άδειους κάδους, γιατί το έχουμε δει και αυτό πάρα πολλές φορές, άδειους κάδους και γύρω γύρω σκουπίδια, γιατί δεν χωράει αυτό που θέλουμε να πετάξουμε μέσα στον κάδο, γιατί δεν είναι για τον κάδο αυτό που θέλουμε να πετάξουμε, ή ακόμα και σκουπίδια και σακούλες σκουπιδιών, βαριέσαι να τα πετάξεις μέσα μέσα και τα αφήνεις απ' έξω. Στο σπίτι σου τα αφήνεις απ' έξω?
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν τα αφήνεις στην αυλή σου. Γιατί δεν τα αφήνεις στην αυλή σου?
0: Επίσης, σε αυτό το θέμα υπάρχει ο αντίλογος πάντα από αυτόν που κάνει τη ζαβολιά.
1: Ότι δεν βρίσκω την υπηρεσία.
0: Δεν βρίσκω την υπηρεσία. Δεν ξέρω αν υπάρχει υπηρεσία.
1: Ποιο
0: μα το είπανε. Θα πρέπει λοιπόν ο Δήμος να επικοινωνεί σε τακτά χρονικά διαστήματα
1: τα τηλέφωνα.
0: Αυτά που αναγκάζουν τον πολίτη να μην έχει δικαιολογία.

0: Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει με την υπηρεσία καθαριότητας. Πότε περνάνε, πότε δεν περνάνε. Τα σκουπίδια.
1: Τα
0: απορριμματοφόρα. Πού μπορεί να βρει κάποιος τα ογκώδη, πώς μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος με τα ογκώδη. Mm. Θέματα που έχουν να κάνουν με, με τα κτέλ ή οτιδήποτε. Δηλαδή, πάντα η επικοινωνία είναι σημαντικό θέμα για ένα απλό λόγο. Για να αφαιρείς από κάποιον επιχειρήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, αν δεν υπάρχει δικαιολογία, τι θα σου πει ο άλλος. Γιατί τα πέταξες.
0: Ορίστε. Να εδώ τα τηλέφωνα, να εδώ τα γραφεία, σε αυτή τη σελίδα εκεί. Στα ΜΜΕ τα έχουμε βάλει. Άμα δεν θέλετε τα ΜΜΕ, δεν μας πειράζει. Μην τα βάλετε στα ΜΜΕ, ρε παιδί μου. Μην αγχώνεστε, δεν υπάρχει θέμα. Βάλτε τα social media. Κάντε συνέχεια ριπόστ. Να καταλαβαίνει ο άλλος, να το έχει μπροστά του, να τον εμπεδώνει. Ότι υπάρχει αυτό και πρέπει να λυθεί έτσι. Απλά πράγματα. Αφαιρείς επιχειρήματα από τον άλλο.
1: Να σου πω κάτι. Σε σχέση με τα ΜΜΕ, όχι, πειράζει. Εμένα προσωπικά με πειράζει. Γιατί η δουλειά μας είναι αυτή και κάποιες φορές συστηματικά κάποιοι μας αγνοούν και μάλιστα επιδεικτικά. Και με ενοχλεί αυτό, ξέρεις γιατί. Γιατί διαπιστώνω δυστυχώς ότι ενώ συμβαίνει αυτό, από την άλλη έχεις και το άλλο φαινόμενο. Του είσαι υποχρεωμένος να κάνεις κάτι και στη λέω κιόλας από πάνω. Mm. Αυτό με ενοχλεί απίστευτα. Δηλαδή, θα πρέπει να καταλάβουν κάποιοι, ευτυχώς δεν είναι οι πολλοί αυτοί οι κάποιοι, ότι προσπαθούμε να καλύψουμε την επικαιρότητα στο βαθμό που μας επιτρέπεται. Προσπαθούμε να είμαστε παρόντες σε όλα όσα συμβαίνουν στην Άξο. Δεν τα καταφέρνουμε σε όλα, γιατί τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, παιδιά, δεν έχουν μια ομάδα από 100 ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν άλλος δεξιά, άλλος αριστερά και καλύπτουν τα πάντα όλα. Τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν το δυναμικό που απαιτείται για να καλύψουν όλα τα θέματα. Παρ' όλα αυτά, δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να μπορέσουν να καλύψουν όσο περισσότερα μπορούν. Δεν είναι ωραίο να γυρνάς και να λες, δεν κάλυψες αυτό, ή δεν τράβηξες εκείνο, ή δεν έγραψες γι' αυτό, ή δεν έκανες για εκείνο. Δεν θέλουμε ευχαριστώ, αλλά αν μη τι άλλο, να καταλάβουν κάποιοι ότι προσπαθούμε να μεταφέρουμε την ενημέρωση, την πληροφορία σε όλους στο βαθμό που μπορούμε όμως και των δυνατοτήτων μας.
0: Κοίτα,
1: με ενοχλεί αυτό.
0: Και εμένα με ενοχλεί. Αλλά υπάρχει πάντα ο αντίλογος.
1: Ο οποίος
0: πάντα έχει μια λογική. Mm. Ωραία. Δεν είσαι υποχρεωμένος, είσαι υποχρεωμένος. Από τη στιγμή που είσαι υποχρεωμένος πρέπει να τα κάνεις όλα και τα σχετικά. Λοιπόν, αλλιώς κλείστο για ιστορίες και όλα τα υπόλοιπα.
1: Δεν πάντα το έχω πει εγώ σε κανέναν επαγγελματία αυτό.
0: Ναι, προφανώς δεν το έχουμε πει.
1: Θα μπορούσα να το πω.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Απλά θέλω να σου πω ότι άλλο αυτό που λες εσύ αυτή τη στιγμή και άλλο αυτό που είπα εγώ όσον αφορά την Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή έχει τρόπους για να επικοινωνεί πράγματα. Ένας
1: εγώ
0: από αυτούς.
1: Το συνέδεσα αυτό.
0: Ναι, έτσι, ωραία. Εγώ απλά θα μένω στην πλευρά της Δημοτικής
1: Αρχής. Γιατί κάποιες φορές μας αγνοούν. Ναι, δεν μιλάω για τη Δημοτική Αρχή γενικότερα, μιλάω γενικά. Έτσι, δηλαδή βλέπω ας πούμε μια ανάρτηση στο Facebook, μπορεί να είναι μια εκδήλωση ρε παιδί μου, όχι του Δήμου, δεν ξέρω. Ή μπορεί να είναι ξέρω εγώ ημοδοσία, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση. Δηλαδή εκεί το μέσο ενημέρωσης, εντάξει δεν πειράζει. Αλλά αν το μέσο ενημέρωσης πάει να καλύψει κάτι και δεν προλάβει να πάει να καλύψει κάτι άλλο, θα την ακούσει το 99,9%. Αυτό με ενοχλήρεσε.
0: Ωραία, δεν σου είπα εγώ όχι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ απλά μένω σε αυτό το κομμάτι που λέγεται Δημοτική Αρχή. Και θα μένω στη Δημοτική Αρχή. Είναι δικαίωμά της να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνεί πράγματα. Θα πρέπει όμως όταν επιλέγει αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας, ότι θα ξέρει ότι ενδεχομένως να δεχτεί κριτική γιατί κάποια πράγματα μπορεί να επικοινωνούνται ευρέως ή οτιδήποτε. Δηλαδή, όταν μου λέει εμένα η Δημοτική Αρχή ότι εγώ το έχω βάλει στο ΙΝΑΞΙΟΣ, πώς λέγεται αυτό. Ωραία. Το οποίο είναι άξιος, οι μισοί ναξιώτες δεν το ξέρουν καν ή κάποιοι άλλοι το βλέπουν και δεν μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται. Ναι, θα πάρεις μια κριτική η οποία θα λέει, ρε παλικάρια, φτιάχτε το.
1: Ξέρεις κάτι, εγώ νομίζω ότι χρειάζεται εκπαίδευση στο θέμα της ενημερώσεως γενικότερα στην Άξο. Δηλαδή και από την πλευρά των ανθρώπων οι οποίοι δίνουν την πληροφορία στα μέσα ενημέρωσης ή οπουδήποτε στα social media, αλλά και από την πλευρά των αναγνωστών ή των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα social media. Χρειάζεται λίγο. Χρειάζεται μια εκπαίδευση. Γιατί ας πούμε έχω ακούσει και πολύ κόσμο που λέει ρε παιδάκι μου πότε έγινε αυτό, εγώ δεν το έμαθα. Και λέω ωραία μπήκες ξέρω εγώ στα site της Νάξου, των Κυκλάδων να το δεις. Και ο κόσμος δεν είναι εκπαιδευμένος να το κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι, χρειάζεται λίγο, χρειαζόμαστε λίγο δουλειά πάνω σε αυτό. Δηλαδή πού ψάχνουμε την πληροφορία. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή. Γενικά και σε συνεργασία, ίσως τα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να το δούμε λίγο αυτό. Δηλαδή, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, ένα έργο, να μεταφέρουμε την πληροφορία, να ενημερώσουμε τον κόσμο, να προστατεύσουμε πολλές φορές, γιατί υπάρχουν και θέματα κοινωνικά, το οτιδήποτε. Πρέπει λίγο να το δούμε, να το κυκλώσουμε όλο αυτό. Mm-hmm. Αυτά, ναι, έτσι, μια συζητησούλα που θα έπρεπε, που πρέπει να την κάνουμε κάποια στιγμή.
0: Ναι, κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει. Έτσι. Τώρα, με ποιον θα γίνει, πώς θα γίνει, θα τα βρει η υπηρεσία.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σε λίγο θα πάμε μια βόλτα μέχρι την Σύρο. Σύρο, η αρχόντισσα, η οποία γιορτάζει 200 χρόνια ιστορίας, η Ερμόπολη, έχει κάποια καλά θεματάκια, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο ενδεχομένως λειτουργούν κάποιες δομές ανεξάρτητες εισαγωγικά ή μη, και δίνουν την εντύπωση προς τα έξω, γιατί αυτό που βλέπουμε εμείς μπορεί μερικές φορές να μην έχει καμία σχέση με αυτό που γίνεται από μέσα, αλλά είναι η βιτρίνα που δείχνει ένα πολύ καλό πρόσωπο.
1: Εικόνα, ναι,
0: ναι, να μας πει ο Δήμαρχος, ο κύριος Αθανασίου, αυτό με τις ομπρέλες και όλο αυτό πώς λειτουργήσε, πόσο ωραίο είναι.
1: Ομπρέλες,
0: και βέβαια θα επικεντρωθούμε και στο θέμα με την παραχώρηση του στρατοπέδου, το οποίο είναι στα χέρια τους και έβαλε και το χέρι του μια αξιώτησα, να το πούμε
1: κυρία
0: αυτό.
1: Πιτάρα.
0: Κυρία Πιτάρα, η οποία είναι νομικός και έβαλε το χέρι της ώστε να πάνε αυτά τα πράγματα.
1: 46 γράμματα δεν είναι και μελητά ποσότητα.
0: Όχι, βέβαια, και αν μπορούν να αξιοποιηθούν σωστά. Εντάξει, ελπίζουμε να μας πει και πώς θα αξιοποιηθούν για να είναι όλα μια κατευχή.
1: Ωραία, λοιπόν, από δημοσκοπήσεις άλλο τίποτα. Βλέπω μάλιστα δημοσκόπηση της ProRata για τη Θεσσαλονίκη. Όχι, συγγνώμη, της Opinion Poll. Opinion Poll. Για τη Θεσσαλονίκη κιόλας. Και δίνει πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία με 29,6%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 13,3%. Έχει πάρει τον ανήφορο Τσίπρας, έτσι.
0: Ναι.
1: Αμέσως μετά η κυρία Καριστιανού με 9,6% και είναι τέταρτο το Πασόκ με 9,3%.
0: Εντάξει, σε αυτά τα κόμματα γίνεται χαμούλης. Να πούμε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στην κυρία Καριστιανού εντάχθηκε και ο πρώην σύζυγός της, ο κ. Ψαρόπουλος, ο οποίος μέχρι τώρα κρατούσε μια ουδέτερη στάση, δεν είχε εμφανιστεί ποτέ, δεν ήταν
1: στην υπόθεση γενικά.
0: Πουθενά, τώρα εμφανίζεται, είναι νομικός νομίζω, οπότε μπαίνει στο team. Να πούμε τώρα, τι να πούμε τώρα, θα πω μια χοντρή κουβέντα, αλλά είναι η μέρα σήμερα που μου αρέσει και θα τα λέω. Αιωνία η μνήμη του ΣΥΡΙΖΑ. Αποφασίστηκε προχθές να συμπορευτεί με τον Τσίπρα. Πήραν την απόφαση, εκτός από τρεις-τέσσερις.
1: Ναι, υπάρχουν κάποιοι που αντιδρούν σε όλο αυτό.
0: Όταν,
1: εντάξει, λογικό είναι.
0: Η πλειοψηφία λέει ναι, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Και βέβαια να δούμε και το Πασόκ τι κάνει, γιατί ξαφνικά βρέθηκε το Πασόκ να.
1: Ναι, είναι στην τέταρτη θέση, πιέζεται, έτσι όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις.
0: Και έχει και το εσωτερικό θέμα με το Δούκα.
1: Ναι. Έχουν θέματα στο Πασόκ. Έχουν θέματα στο. Δεν θυμήθηκε εσύ τις άγριες μέλισσες?
0: Όχι. Θυμήθηκα το ένα ρίλ που βλέπω, όπου υπάρχει ο Δούκας, ο οποίος γυρίζει από εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, Δούκα μου, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι σε αυτή τη δημοσκόπηση που ξαναλέω αφορά στη Θεσσαλονίκη, της Opinion Poll, οι πολίτες λέει αναδεικνύουν ως βασικά προβλήματα της πόλης. Άκου, Νικόδη, με αυτό θα μείνω εκεί και θα το αφήσω.
0: Ναι.
1: Την καθαριότητα και το κυκλοφοριακό.
0: Αστιάκια.
1: Εντάξει, ναι. Δηλαδή λες, OK, δεν είμαστε μόνοι μας, παιδιά. Υπάρχουν κι άλλοι σαν εμάς. Άρα, με λίγα λόγια, πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε σε αυτό που λέμε συνέχεια, αλλά μάλλον δεν το αντιλαμβάνονται όπως θα έπρεπε τα πολιτικά πρόσωπα και στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε γενικότερο επίπεδο, ότι η καθημερινότητα είναι αυτή που κρίνει τελικά πάρα πολλά πράγματα. Πόσο εύκολη ή δύσκολη γίνεται η ζωή μας καθημερινά, στο δρόμο, στην υπαροχή που έχουμε σε θέματα που σχετίζονται με την καθαριότητα, με τα πάρκινγκ, η καθημερινότητα παίζει το σημαντικότερο ρόλο. Κακά τα ψέματα, παιδιά. Αυτό. Η ακρίβεια βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα εννοείται ότι είναι μέσα.
0: Είχαμε και αντίδραση Κασελάκη.
1: Ναι,
0: βέβαια. Στην ιστορία με το ΣΥΡΙΖΑ και την απόφαση που πήρε.
1: Ναι.
0: Ιστορικό κόμμα εκφυλίζεται για να εκλεγεί ο κάθε νηφούδης. Ωραία πράγματα.
1: Ναι, τώρα θα ακουστούν βαριές κουβέντες πολλές από
0: τα κοινά. Ο Κασελάκης θέλει να συνεργαστεί, λέει, με το Πασόκ. Αλλά με όρους και προϋποθέσεις.
1: Εντάξει, προφανώς. Όλοι θα βάλουν όρους και προϋποθέσεις. Στις συνεργασίες ούτως ή άλλως υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Ωραία πράγματα.
1: Είναι η εποχή των συνεργασιών τώρα αυτή. Ναι. Νομίζω πως δεν υπάρχει, είναι μονόδρομος.
0: Ναι, και ίσως είναι αυτό που είχε πει ο κ. Παπαδημούλης και πραγματικά έχει μια λογική. Είμαστε στην Ευρώπη, είμαστε στο 2025, είμαστε στην τρίτη δεκαετία. Σε μια δεκαετία στην οποία η συνεργασία είναι αυτονόητη. και τις περισσότερες φορές με καθαρούς όρους και πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Είναι πολύ καλό αυτό. Να ξέρει ο άλλος με τι με όρους θα πορευθεί.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ μπορεί να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία και να βγει Πασόκ. Γιατί συνεργάστηκε με το Πασόκ. Το Πασόκ είπε: εγώ θέλω να είμαι το πρωθυπουργό. Να είπε το Νέα Δημοκρατία: οκ. Okay. Ναι, ρε παιδιά, αλλά εγώ δεν το ήξερα. Εγώ ψήφισα Νέα Δημοκρατία. Γιατί παραδείγματος χάρη να έχω κυβέρνηση Πασόκ αφού ψήφισα Νέα Δημοκρατία. Μήπως θα ήταν πιο σωστό από πριν να γίνει γνωστό και να προευθούμε και να τελειώνει η ιστορία. Κυρία Στουρνάρα.
1: Τι να σου πω, κύριε Λιανέ μου, τι να σου πω, κύριε Λιανέ μου. Εγώ λέω να πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Λιανέ μου, γιατί τώρα.
0: Καλά.
1: Όλους τους προβληματισμούς βάλατε, κύριε Λιανέ μου, και είναι η ώρα περίεργη τώρα.
0: Ξέρω,
1: κάνει και ζέστη έξω. Άντε να βγει ο άλλος τώρα. Να σε ακούει στο ραδιόφωνο τώρα, να σε ακούει στο αυτοκίνητο. Άλλος τώρα να έχει την τάλα τον ήλιο από πάνω και να ακούει τώρα εσένα να λες αυτά τα πράγματα. Τι είναι αυτά. Δεν είναι. Μην μιλά.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, Αρχόντισσα, πρωτεύουσα.
1: Βέβαια,
0: πανέμορφη Σύρος, με
1: ιστορική,
0: την αρχιτεκτονική της, με τις ωραίες της γωνιές της, με τα χρώματά της.
1: Και 200 χρόνια ιστορίας νομίζω ότι έχουμε.
0: Και 200 χρόνια ιστορίες.
1: Οι γιορτές, πανηγύρια και καλές ειδήσεις. Μία από αυτές έχει σχέση και λίγο με Νάξο, έτσι, για να βάλουμε λίγο το δικό μας το πιβεράκι.
0: Την
1: Πινελιά, ναι, και ένα στρατόπεδο το οποίο έρχεται στα χέρια του Δήμου και πρέπει να μάθουμε τι γίνεται.
0: Και δεν είναι αμιλητά ποσότητα τα 46 στρέμματα, έτσι.
1: Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, λοιπόν, έχουμε τον Δήμαρχο Σύρου Ερμόπολης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Αθανασίου, να μας πει δύο-τρία πραγματάκια για ό,τι συμβαίνει στη Σύρο αυτές τις μέρες.
0: Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε, κυρία Σουκνάρα, κύριε Λιανέ, τι κάνει η όμορφη Νάξος?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την πρωτεύουσα, έτσι, και από το ραδιόφωνο, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε στο τηλέφωνο.
1: Το πλοίο δεν έχουμε, αλλά δεν πειράζει, θα το βρούμε. Τα πλοία θα τα βρούμε κάποια στιγμή να λειτουργούν λίγο καλύτερα, αλλά δεν πειράζει. Τώρα είναι καλοκαίρι, όλα είναι καλά.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι, μου επιτρέπεις, Νικόδημη, να ξεκινήσω λίγο πριν από το θέμα. Θέλω να ξεκινήσω με κάτι το οποίο μου έκανε πάρα πολύ καλή θετική εντύπωση, κύριε Δημαρχέ. Και έχει να κάνει με τις δωρεάν ομπρέλες από την Δημοτική Αρχή, από το Δήμο, σε όλους τους δημότες, τους επισκέπτες, τέλος πάντων σε όποιον θέλει να κολυμπήσει στις παραλίες της Σύρου. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ, έτσι, στοχευμένη και καλή κίνηση αυτή. Πώς προέκυψε όλο αυτό?
2: Έχει προκύψει εδώ και κάποια χρόνια από το καιρούς που ήμουν αντιδήμαρχος και εγώ. Βασικά με τον σημερινό αντιδήμαρχο τουρισμού και υπεύθυνο των παραλίων, τον Γιάννη τον Βουτσίνο, και εγώ τότε υπηρετούσα ως αντιδήμαρχος οικονομικών, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να υπάρχουν κάποιες λίγες ομπρέλες ελεύθερες, να τις πω έτσι, χωρίς δηλαδή να ενοικιάζονται από κάποιον, κάποια επιχείρηση και αυτά. Αυτό δεν το κάναμε βέβαια για να ρίξουμε τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται τις παραλίες μας, αλλά για να βοηθήσουμε τον κόσμο ο οποίος δεν θα μπορούσε να πάει να νοικιάσει, ιδιαίτερα ντόπιους, έτσι. Γιατί ο επισκέπτης συνήθως το έχει μέσα στον προϋπολογισμό του και αυτό.
0: Βέβαια.
2: Όταν έρχεται τις διακοπές του. Τους ντόπιους κυρίως, και φτάσαμε σε ένα επίπεδο τώρα να έχουμε βάλει περί τις 250 ελεύθερες δημοτικές ομπρέλες, το οποίο, για το οποίο παίρνουμε κάποια συγχαρητήρια. Βέβαια, εμείς το κάναμε εκ πεπιθήσεως, δεν το κάναμε και να μας πούνε μπράβο.
0: Τα σχόλια λοιπόν είναι θετικά, κύριε Δήμαρχε, έτσι. Τα σχόλια είναι θετικά, δηλαδή
2: Είναι πάρα πολύ θετικά τα σχόλια. Επαναλαμβάνω, δεν έχουμε κάποιο αντικείμενο ενάντια στις επιχειρήσεις του τόπου μας, αλίμονο. Η Δημοτική Αρχή πρωτίστως και τους επιχειρηματίες του τόπου της πρέπει να προσέχει, αλλά είναι για έναν κόσμο ο οποίος, επαναλαμβάνω, δεν θα ήθελε να πληρώσει αυτό το κόστος, και πραγματικά έχει μια επιτυχία.
1: Ωραία είναι αυτό.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε στο θέμα το οποίο την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω ήταν σημείο αναφοράς και μια δικαίωση για το Δήμο και γενικότερα για τη Σύρο. Το ότι πήρατε στα χέρια σας ένα ακίνητο αρκετά σημαντικό, με μεγάλη ιστορία, 46 στρέμματα νομίζω. Τι κάνουμε σε αυτό, πώς φτάσαμε σε αυτό βασικά και τι θα το κάνουμε?
2: Ναι, νομίζω ότι πραγματικά κάθε θητεία, κάθε δημοτική θητεία έχει μέσα της κάποιο ορόσημο. Νομίζω ότι αυτό για τη δική μας θητεία ήταν ένα από αυτά τα ορόσημα, με την έννοια ότι μια τεράστια προσπάθεια πολλών δημοτικών αρχών, 20 ετών περίπου προσπαθειών, ευωδόθηκαν, και πραγματικά δεν σας κρύβω ότι επειδή πήγε να στραβώσει τελευταία στιγμή και τώρα, και να ξανατρέχουμε, να το πω λαϊκά, πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ευωδόθηκε σε αυτή τη θητεία αυτή η μεταβίβαση 46 στρεμμάτων στο Δήμο μας. Είναι μια μεγάλη αύξηση της ακίνητης περιουσίας, να το πάμε από το αρχικό στάδιο μέχρι το τελικό, της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, από ένα στρατόπεδο το οποίο δεν ήταν ενεργό όλα αυτά τα χρόνια. Έχει περάσει δύο φάσεις πολεοδόμησης. Η πρώτη δεν πέτυχε, η δεύτερη, αυτή εδώ που ξεκίνησε επί του προκατόχου μου, του κυρίου Λιβαδάρα, του Δημάρχου, ευωδόθηκε. και πραγματικά τώρα ανοίγονται μεγάλες προοπτικές για τον τόπο, για την Ερμούπολη, ειδικά με το θέμα της Πανεπιστημιούπολης και του μεγαλώματος, του τμήματος του Πανεπιστημίου που έχουμε εδώ στη Σύρο.
0: Mm-hmm. Αυτό δημιουργεί, κύριε Δήμαρχε, μια μεγάλη ευθύνη για σας. Δηλαδή, μια τόσο μεγάλη ακίνητη δημοτική περιουσία. Το επόμενο έτσι, που θα πρέπει να συζητήσουμε είναι το πλάνο για την αξιοποίησή του. Έτσι. Mm-hmm. Είναι μια μεγάλη ευθύνη αυτή.
2: Γιατί ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει την άποψή του και είναι σεβαστή, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για το μέλλον του τόπου, το μέλλον της πόλης, την ανάπτυξή της για τα επόμενα χρόνια, διότι όταν έχεις ένα πολεοδομημένο χώρο, στα χαρτιά πολεοδομημένο, ο οποίος μπορεί να χτίσει μέχρι 50.000 τετραγωνικά μέτρα, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κάνεις πολύ καλό, αλλά μπορεί να κάνεις και μεγάλο κακό στον τόπο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Με αυτή την έννοια λοιπόν θέλει μια σύνεση, θέλει προγραμματισμό. Ο πρώτος συνομιλητής, επαναλαμβάνω, είναι δικαιωματικά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων που έχουμε εδώ στη Σύρο. Και μετά βέβαια συζητάμε για όλες τις κρίσεις. Εγώ δηλαδή σε αυτό τον τεράστιο χώρο δεν μπορώ να φανταστώ να μην γίνουν κοινόχρηστοι χώροι για να πηγαίνει ο κόσμος και να κάνει την βόλτα του.
0: Ναι, είναι τεράστιος ο χώρος, κύριε Δημαρχέ. Ναι, είναι τεράστιος.
1: Ενδεχομένως και κατοικίες για κάποιους που χρειάζονται,
0: κοινωνική
1: γιατρούς ή οτιδήποτε.
2: Αυτό η κοινωνική κατοικία το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και από την Άξο είναι ένα θέμα που μας καίει σε όλα τα νησιά πια.
1: Ναι, γι' αυτό.
2: Δηλαδή από τα τουριστικά που ξεκίνησε, τα πολύ πολύ τουριστικά, ενώ Μύκονος, Σαντορίνη και μετά. Άρχισε να πιάνει και την Άξο, έπιασε και τη Σύρο.
1: Δηλαδή,
2: είναι ένα απόθεμα σε εμάς κάποτε να μένουν οι δημόσιοι λειτουργοί στον τόπο μας και τώρα δεν υπάρχει ούτε αυτό. Θέλω να πω με την βραχυχρόνια μίσθωση σε αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει. Θέλω να πω λοιπόν ότι πράγματι θέλει πολύ μεγάλη σοβαρότητα για την αξιοποίηση του στρατοπέδου.
0: Το θέμα είναι, συγγνώμη Νικόδημε, το θέμα είναι σε όλο αυτό να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε και να διαχειριστείτε και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, γιατί κακά τα ψέματα, αυτό είναι που δημιουργεί συνήθως τα προβλήματα. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα σχέδιο, να υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμός, αλλά συνήθως στραβώνουν όλα αυτά στις διαδικασίες και κολλάνε στις διαδικασίες.
2: Η Ερμούπολη είναι μια πυκνοκατοικημένη πόλη της πατρίδας μας, έχει τρομερό αρχιτεκτονικό απόθεμα. Και αυτό που δεν έχει είναι ελεύθερη χώρη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θέλω να πω είναι ελάχιστη, λιγοστή η ελεύθερη χώρη που έχει.
0: Ναι.
2: Επομένως πρέπει να ισορροπήσουμε μεταξύ αυτής της ανάγκης της πόλης και φυσικά επαναλαμβάνω της ανάπτυξής της. Αν μια πανεπιστημιούπολη λοιπόν είναι ένα όχημα ανάπτυξης, σίγουρα το προκρίνουμε αυτό και το έχουν προκρίνει όλες οι δημοτικές αρχές πριν από εμάς. Οι δημοτικές αρχές τις οποίες συμμετείχα και εγώ ο ίδιος με άλλη ιδιότητα. Επομένως νομίζω ότι το γενικό πλάνο, δηλαδή κοινόχρηστη χώρη για τον κόσμο και πανεπιστημίων, το έχουμε πιάσει, συμφωνούμε όλοι. Το υπόλοιπο τι μπορεί να γίνει, εκεί είναι που πρέπει να οργανωθεί και να συζητηθεί, γιατί επαναλαμβάνω, όσο καλό μπορεί να κάνει με αυτό, άλλο τόσο κακό μεγάλο πώς να κάνει.
1: Μπορεί να γίνει, ναι.
0: Τον παλμό της κοινωνίας, κύριε Δημαρχέ, τον παλμό της κοινωνίας, δηλαδή αυτό που επιθυμεί η κοινωνία, φαντάζομαι θα ακούσετε την κοινωνία. Γιατί...
2: Ναι, σας λέω, η κοινωνία είναι υπέρμαχος του κοινόχρηστων χώρων της Πανεπιστημίου Πόλης. Αυτά δεν τα συζητάμε τα δύο. Όμως είναι, επαναλαμβάνω, ένας χώρος ο οποίος προσφέρεται και για άλλα πράγματα. Ναι. Αυτά τα και για άλλα πράγματα πρέπει να καθίσουμε με μεγάλη σοβαρότητα να τα δούμε.
0: Ωραία.
1: Και βέβαια να βλογήσουμε λίγο τα γένια μας, έτσι ως αξιώτες. Είχατε και βοήθεια έτσι λίγο, έτσι.
2: Είχαμε πραγματικά, η κυρία Πιταρά έκανε μια πάρα πάρα πολύ σημαντική δουλειά για μας. Είδατε, οι ευχαριστίες μου ήταν σχεδόν μια σελίδα
1: στο
2: τύπο που στείλαμε. Γιατί ήταν ένα πολυσύνθετο πρόβλημα που αφορούσε την πολεοδομία Σύρου, την τεχνική υπηρεσία της Σύρου, το Σύλλογο Μελετητών Μηχανικών Ομού Κυκλάδων, οι οποίοι μας βοήθησαν πάρα πολύ, διάφορους ιδιώτες, μηχανικούς κλπ. Αλλά στο τέλος φτάνουμε και στο σημείο που χρειαζόμαστε το δικηγόρο, τη δικηγόρο συγκεκριμένα, την κυρία Πιταρά, η οποία βοήθησε πάρα πάρα πολύ για τη σύνταξη αυτού του φακέλου που τελικά έγινε πράξη ουσιαστικά και η εφαρμογή της πολεοδόμησης στο κτηματολόγιο πέρασε απρόσκοπτα, δηλαδή χωρίς προβλήματα, παρότι σας λέω κοντεύει να στραβώσει την τελευταία στιγμή.
1: Ναι, σωστά. Ναι.
2: Επομένως, καλώς κάνετε και ευλογείτε τα γένια μου, η βοήθειά της ήταν τεράστια.
0: Πόσο σημαντικό είναι, κύριε Δημαρχή, ότι αυτή η εξέλιξη συμπίπτει με την συμπλήρωση 200 χρόνων από την ίδρυση της Έρμου Πόλης?
2: Αυτό δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο. Μάλλον κάτι θέλει να μας πει.
1: Κάτι θέλει να μας πει.
2: Η μουσα του νησιού, ότι στα 200. Προσωπικά το ανέλησα ως εξής, ότι στα 200 χρόνια την ονοματοδοσία της πόλεως δίδεται άλλη μια μεγάλη και σημαντική, έτσι, ευκαιρία ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή το πόσο αναπτύχθηκε η Ερμούπολη το 19ο αιώνα, το ότι ήταν το κέντρο της Ελλάδας, το ξέρουμε.
1: Ναι, ναι, σωστά.
2: Τα επόμενα χρόνια, που τέλος πάντων τα σύγχρονα χρόνια, δεν έχουμε κάτι τέτοιο να αναδείξουμε. Οπότε αυτή η μεταβίβαση θεωρώ ότι μπορεί να δώσει τεράστια ανάπτυξη στον τόπο.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια η Σύρος θα πρέπει να δημιουργήσει μια ταυτότητα πολύ γρήγορα για να φύγει και λίγο αυτό το νησί που είναι λίγο αστικό, λίγο κάτι.
2: Ναι.
1: Οπότε θα πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα προς τα έξω, γιατί κάνει ανοίγματα. Είδαμε με τους Ιταλούς.
2: Μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό εδώ στη Σύρο.
1: Ναι.
2: Πάντα ήταν μεικτή η οικονομία μας. Και είμαι υπέρμαχος το να μείνει έτσι. Δηλαδή πάντοτε ήταν αστικό το τοπίο, ειδικά της Ερμούπολης. Από εκεί και πέρα, επειδή γνωρίζεις ότι έχουμε και την Μεσαιωνική Ανοσύρο και τα όμορφα χωριά, εκεί μπορούμε να δώσουμε περισσότερο βάρος σε αυτό που λέμε τουριστικό προϊόν, μιας που η ναυαρχίδα του τουρισμού, που είναι η Ερμούπολη, παραμένει. Έχει άλλα χαρακτηριστικά μένα, αλλά έχει και τεράστιο αρχιτεκτονικό απόθεμα για να δείξει στον επισκέπτη.
0: Μάλιστα. Εντάξει, εγώ έχω σοκαρίστηκα με το βιβλίο, τις εικόνες από τις πρώτες δεκαετίες της Ερμούπολης.
2: Ναι,
0: και αυτό πρέπει να το πάρω με κάποιο τρόπο στα χέρια μου.
2: Νομίζω και αυτό. Εγώ θα σας το χαρίσω με χαρά. Είναι και αυτό, νομίζω ότι είναι το βιβλίο ορόσημο, αυτό του Τάκη Καλανόπουλου, τον οποίο τον ξανασυγχαίρω και από τον αέρα της εκπομπής σας, και τον κύριο Βαρθαλίτη φυσικά που κάνανε την έκδοση. Είναι το βιβλίο ορόσημο για τα 200 χρόνια του τόπου, της πόλης μάλλον.
0: Το 1837, έτσι, εικόνες της Ερμούπολης, το 1837, δηλαδή πρέπει να είναι συγκλονιστικό.
2: Προσέξτε, με σχέδιο πόλεως η Ερμούπολη.
1: Με σχέδιο πόλεως.
2: Εγκριμένο από το βασιλιά. Και τώρα προσπαθούμε να κάνουμε χωροταξία.
1: Και γελάμε.
2: Και σε όλη την Ελλάδα και γελάει ο κόσμος.
0: Και κολλάμε παντού.
2: Και με τον δήμαρχο, τον φίλο μου, τον Δημήτρη.
1: Λογικό.
2: Δηλαδή, κάνανε χωροταξία τότε, το 1837, και τώρα, αφού τα χτίσαμε όλα, προσπαθούμε να κάνουμε χωροταξία το 2026.
0: Ναι, και αυτό μάλλον έχει να κάνει, κύριε Δήμαρχε, και με το γεγονός ότι εσείς το ξέρετε πολύ καλά, ότι η αυτοδιοίκηση τελικά δεν είναι αυτοδιοίκηση, έτσι. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε για τον τόπο μας.
2: Αυτό το έχουμε, το λέμε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή μετά την κρίση, είναι και πιο έντονο, να ξέρετε. Εγώ που έζησα λίγο την αυτοδιοίκηση και πριν το 2010, δηλαδή μια τετραετία, γιατί είναι, δεν είμαι και χουφταλό.
0: Χαρά νεότατος είστε.
2: Είμαι 49 ετών, τέλος πάντων.
1: Μικρός είστε,
2: τα έζησα από 26 ετών. Πραγματικά υπήρχε λίγο παραπάνω αυτοδιοίκηση πριν όλα αυτά τα προβλήματα των μνημονίων, της οικονομικής κρίσης κλπ. Πριν το Καλλικράτη, να το πω έτσι, να το θέσω.
0: Ναι,
1: ο Καλλικράτης άλλαξε όλα αυτά.
2: Ο Καλλικράτης άλλαξε εντελώς το τοπίο και μπορώ να πω ότι κανείς μας, εκτός από τους πολύ εμπειρούς συναδέλφους, κανείς μας δεν το πήρε χαμπαρί τότε. Και έχουμε φτάσει ως εδώ σήμερα, ως απόρρια αυτής της νομοθέτησης του 2010.
1: Μάλιστα.
0: Είστε αισιόδοξος, συγγνώμη Νικόλα, να κάνω σε αυτό. Είστε αισιόδοξος με τις αλλαγές που επίκυνται τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση?
2: Είμαι μερικώς αισιόδοξος. Περίμενα, γιατί τον Θοδωρή τον Λιβάνιο ως υπουργό εσωτερικών τον πιστεύουμε σχεδόν όλοι οι δήμαρχοι, ακόμα και αυτοί που ανήκουν σε άλλους κομματικούς σχηματισμούς. Περιμέναμε να είναι λίγο πιο ρηξικέλευθος, λίγο πιο ρηξικέλευθος. Δηλαδή, ενώ κάνει ένα τεράστιο πόνημα περί των χιλίων νομοθετημάτων τους, να τα ενσωματώσει στο νέο κώδικα, να ξέρει ο δήμαρχος ο καινούριος, γιατί οι παλαιότεροι έχουμε μάθει να ψάχνουμε, ας πούμε. ο Δήμαρχος ο καινούριος, δηλαδή πρέπει να πάθαινε πολιτισμικό σοκ από όλη αυτή τη...
1: Ναι, προφανώς, με όλα αυτά που γίνονται.
2: Που έχει να διαβάσει και να παλέψει. Ενώ κάνει αυτό λοιπόν το πόνημα, το οποίο είναι εξαιρετικό για την αυτοδιοίκηση, ενώ έχει κάποιες δεξικέλευτες προτάσεις μέσα ο κώδικας, σε κάποια πράγματα μένει στάσιμος. Και ένας από αυτούς είναι και ο τρόπος χρηματοδότησης των τύπων.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Που από εκεί ξεκινάει όλη η κρίνια.
0: Βέβαια, πολλές υποχρεώσεις.
2: Όταν η οικονομική ευμάρεια είσαι καλά.
0: Ναι, βέβαια. Πολλές υποχρεώσεις, λιγοστοί πόροι. Αυτό είναι το
2: πρόβλημα. Λιγοστοί πόροι και ανθρώπινοι, έτσι και...
1: Ναι. Ένα από τα ατού προς τους έξω για το Δήμο Σίδηρου Ερμόπολης είναι ότι μοιάζει να λειτουργεί έχοντας κάποιες όχι μονάδες, κάποιες δομές οι οποίες είναι σταθερές, δηλαδή θέματα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, θέματα που έχουν να κάνουν με προετοιμασία όσον αφορά το καρναβάλι,
0: πολιτισμός.
1: Αυτό, υπάρχει κάποιο μυστικό που λειτουργεί έτσι ο Δήμος?
0: Συνταγή θέλουμε.
1: Συνταγή, ναι.
2: Δεν είναι μυστικό, έχουμε μια παράδοση σε αυτά. Όλες οι δημοτικές αρχές έχουμε σεβαστεί το ότι τι έχει να προσφέρει η Ερμούπολη και η Σύρος στον επισκέπτη της πολιτισμού. Που σημαίνει ότι εκεί δίδεται ένα βάρος και οικονομικό από τον προϋπολογισμό του Δήμου, αλλά και με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν, ας πούμε, να κάνουν αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο. Και νομίζω ότι αυτή είναι η επιτυχία, ότι κάποια πράγματα πραγματικά μένουν σταθερά από όλες τις δημοτικές αρχές και δημιουργούν, αν θέλετε, αυτή την αίσθηση ότι ο Δήμος Σύρου Ερμόπολης τα πήγαινε στους τομείς καλά.
1: Ναι,
2: όπως
1: γιατί...
2: το Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων τα πήγαινε σε κάποιους άλλους τομείς καλά.
1: Σωστά. Απλά η αίσθηση είναι ότι όταν έχετε μια γιορτή 200 χρόνια θα πρέπει να έχετε δουλέψει μια τριετία μίνιμουμ για να μπορέσετε να γίνει. Δεν το κάνετε σε ένα εξάμηνο
2: αυτοδιοίκησης σας. Οι προετοιμασίες είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή και όχι κορυφώθηκαν με τούτη εδώ τη δημοτική αρχή που ξεκίνησε πρώτη του 24.
0: Το πρόγραμμά σας, το πολιτιστικό πρόγραμμα του καλοκαιριού, ας πούμε, ή για το καρναβάλι ή για τα Χριστούγεννα, την περίοδο των Χριστουγέννων, βγαίνει πάρα πολύ νωρίς και φαίνεται ότι είναι δουλεμένο.
2: Αυτό είναι επίτημα, ξέρετε, γιατί δεν είναι εύκολα στους Δήμους αυτά τα πράγματα.
0: Όχι, καθόλου εύκολο δεν είναι.
2: Σε τρώει, πώς το λένε, η καθημερινότητα και, αν θέλετε, η μεμψημυρία και η γκρίνια, ας πούμε, της καθημερινότητας, και δεν μπορείς να προετοιμάσεις, ας πούμε, αυτά που θέλεις. Αυτό το έχουμε καταφέρει στον πολιτισμό. Ειδικά κάνει και πίθωμα είμαι με την ΟΗ, αντίδημαρχος πολιτισμού η τωρινή, και στην προπροηγούμενη δημοτική αρχή ήταν αντίδημαρχος.
0: Ναι, μεγάλη εμπειρία.
2: Πολιτισμού, τεράστια εμπειρία. Αλλά γενικά όλοι και όλες οι αντιδήμαρχοι πολιτισμού το έχουν τηρήσει αυτό το πράγμα και προσπαθούν όσο πιο γρήγορα να βγαίνουν τα φεστιβάλ μας και το πολιτιστικό μας πρόγραμμα γέρος, για να μπορεί ο κόσμος να κανονίσει
1: τον τρόπο με τον οποίο θα επισκεφτεί και πώς θα περάσει.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Ένα από τα θέματα που λίγο πολύ το θίξαμε, αλλά είναι ένα θέμα, έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται δημόσιοι υπάλληλοι να δουλέψουν αυτό. Πόσο μπορεί ο Δήμος να τους βοηθήσει και τι κινήσεις έχετε κάνει? Γιατί έχουμε το νοσοκομείο, είναι ένα θέμα, έρχονται, φεύγουν οι γιατροί. Ο Δήμος τι έχει κάνει για αυτή την προσπάθεια με το νοσοκομείο?
2: Και εμείς, όπως και η Νάξος, νομίζω, έχουμε περιοριστεί λίγο στα θέματα του νοσοκομείου. Δηλαδή επικουρικούς γιατρούς, νεοδιόριστους γιατρούς, αγροτικούς, τους επιδοτούμε κάθε μήνα, επιδοτούμε τη στέγασή τους. Το ανοίξαμε και λίγο παραπάνω τώρα και πάμε και σε νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό. Και θα μου πεις τώρα, έρχεται το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε.
0: Σπίτια,
2: γιατί
0: υπάρχουν.
2: Ο δάσκαλος ή ο καθηγητής δεν είναι σημαντικός?
1: Σωστά, ναι.
2: Το σώμα ασφαλείας δεν είναι σημαντικό όπως ο γιατρός? Είναι, φυσικά είναι. Φυσικά είναι. Μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά μας περνάνε τουλάχιστον 8 από τις ώρες της ημέρας τους με τους καθηγητές
1: σχολείας.
2: Έτσι. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε άπειρο δημοσιονομικό περιθώριο ή δήμη για να κάνουμε για όλους. Και ειδικά σε περιοχές όπως είναι η Σύρος και η Νάξος, που είναι και δημοσιοϋπαλλήλου πόλης. Γιατί έχουμε έναν πιο, ας το πούμε,
0: μεγαλύτερο αριθμό,
2: μεγάλο δημόσιο τομέα. Η Σύρος παραπάνω, η Νάξος λιγότερο, αλλά παραπάνω από όλα τα άλλα νησιά όμως και η Νάξος. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε σε όλους επιδότηση.
0: Είναι αυτό που λέγαμε πριν, κύριε Δημαρχέ, ότι έχουμε πάρα πολλές υποχρεώσεις. Η αυτοδιοίκηση έχει πολλές υποχρεώσεις και δεν έχει χώρο.
2: Δεν πρέπει να το κάνει αυτό η αυτοδιοίκηση.
0: Ναι, δεν είναι υποχρεώσεις.
2: Πρέπει να κάνει κάτι άλλο. Δεν μας έχουν αφήσει να το κάνουμε και αυτό. Δηλαδή, να μπορέσουμε, παραδείγματος χάρη, να τους επιδοτούσαμε άλλα πράγματα μέσω της αυτοδιοίκησης. Αυτά τα βασικά που είναι συμπλήρωμα στο μισθό τους. Έπρεπε να τα κάνει το ίδιο το κράτος με τη ρήτρα μισθωτικότητα.
0: Κύριε Δημαρχέ, σπίτια
2: υπάρχουν. Θεωρώ μαλώμα τα κάνουμε οι Δήμοι δηλαδή.
0: Σπίτια υπάρχουν στη Σύρο για τους...
2: Όχι, δεν υπάρχουν πια.
1: Δεν υπάρχουν.
2: Η βραχυχρόνια μίσθωση τα έχει όλα κλειδώσει.
1: Και όσα
2: υπάρχουν,
1: να
2: ξέρετε, τους λένε από Μάιο και μετά φύγεται. Το φύγεται, πού θα πάνε οι άνθρωποι. Δηλαδή τα σχολιά δεν έχουν τελειώσει ακόμα.
1: Ένα από τα θέματα που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες έχει να κάνει με τα κρουαζιερόπλια, το κρουαζιερόπλο που ήρθε από το Ισραήλ. Εδώ πώς το διαχειριστήκατε? Αν και νομίζω ότι δεν έχετε και μεγάλο ρόλο εσείς, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, δεν είναι μεγάλος ο ρόλος μας. Βέβαια, εμένα ο ρόλος μου είναι να σας πω ότι τούτη εδώ τουλάχιστον η Δημοτική Αρχή, αλλά και οι προηγούμενες, έχουμε κάνει έναν αγώνα για την κρουαζιέρα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν... Έχουμε σαφώς τις προτιμήσεις μας και σε εταιρείες κουραζιέρας, γιατί κοιτάζουμε το αντικείμενο που δημιουργούν στην τοπική οικονομία, αλλά δεν μπορούμε να πούμε σας θέλουμε και σας δεν σας θέλουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι έγινε πολύ κακό για το τίποτα. Εγώ ξέρετε κύριε Γιάννη τι είδα. Είδα ανθρώπους ηλικιωμένους κυρίως που ήταν μέσα σε αυτό το κρουαζιερόπλο. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν άνω των 75 ετών.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιες κραυγές που ακούγονται ότι ήταν ας πούμε πολεμιστές του Νετανιάχου ή συγκεκριμένοι, ότι αφού τους είδαν μπροστά τους ότι ήταν πολεμιστές. Απ' την άλλη, κάποιοι από αυτούς που προκάλεσαν επίσης είναι το ίδιο απαράδεκτοι. Γιατί προκάλεσαν κάποιοι από αυτούς και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Πάρα πολύ άσχημο.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν η κρουαζιέρα σε γενικές γραμμές. Γιατί γίνεται ένα πολύ
2: έτσι. Είναι ένας αγώνας. Έχουν σκορπίσει εκατομμύρια ευρώ.
0: Γιατί διείστανται οι απόψεις, κύριε Δημαρχέ. Δηλαδή κάποιοι λένε
1: τι
0: θέλουμε, δεν τη θέλουμε τελικά την κρουαζιέρα.
1: Αφήνει
0: η κρουαζιέρα.
2: Η Σύρος δείχνει ότι τη θέλει. Σε μεγάλο ποσοστό. Τώρα που έχει αρχίσει να ανεβαίνει λίγο το αντικείμενό της, γιατί όσο ήταν μικρό το αντικείμενο, πράγματι υπήρχε και μια γκρίνια από τους επιχειρηματίες και από την τοπική κοινωνία και σου λέει δεν παίρνουν ούτε ένα μπουκαλάκι νερό των 50 λεπτών αυτοί.
1: Ναι, σωστά.
2: Τώρα όμως που έρχονται κρουαζιερόπλια με ανθρώπους που βγαίνουν και τριγυρίζουν την πόλη και την Άνω Σύρο και τα χωριά, υπάρχει αντικείμενο οικονομικό. Το βεβαιώνουν οι ίδιοι επαγγελματίες που γκρίνιαζαν πριν κι αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Σημαίνει ότι κάθε κρουαζιέρα δεν είναι η ίδια με την άλλη. Δεν είναι. Αλλά δεν μπορούμε να επιλέγουμε, να κάνουμε επιλογή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι, προφανώς. Κύριε Δημαρχέ, ποια είναι για σας αυτή τη στιγμή, αν μπορείτε να αξιολογήσετε, η μεγαλύτερη πρόκληση για τη Δημοτική Αρχή? Δηλαδή, ποιον πιστεύετε, κρίνετε το κινητό?
2: Η τεράστια πρόκληση είναι το κυκλοφοριακό. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη μας και το νησί μας γενικότερα. Και για το οποίο μόνο άμβλυνση μπορείς να κάνεις και όχι περιτσικέλευτες λύσεις, έτσι όπως είναι δηλαδή το αστικό τοπίο της Ερμούπολης. Θα το βρείτε σε όλες τις δημοσκοπήσεις όσες γίνονται, θα το βρείτε παντού, όλα τα χρόνια.
0: Μας το λένε και οι ακροατές μας ότι υπάρχουν να αντιμετωπίσουν.
2: Ναι, θεωρώ ότι
1: το βιώσαμε και εμείς.
2: Η χώρο στάθμευσης και τα σοκάκια και τα δρομάκια του 19ου αιώνα δεν βολεύουν τη σημερινή κατάσταση. Επομένως, πάντα θα είναι αυτό το μείζον, σαν ένα κομμάτι της ποιότητας ζωής. Κατά τα άλλα, σαφώς θέλουμε και βελτίωση στις υποδομές μας και κοντεύουμε να κλείσουμε το αποχετευτικό μας όλο το νησί εμείς. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει αντικείμενο το οποίο το αναφέρει ο κόσμος, αλλά σαν μείζον λένε το κυκλοφοριακό.
1: Όσον αφορά καθαριότητα και νερό, που είναι από τα θέματα τα οποία παίζουν πάρα πολύ και ειδικά το καλοκαίρι, αλλά η νησιωτική Ελλάδα είναι γεμάτη από αυτό.
2: Με το νερό, ναι.
1: Πώς τα αντιμετωπίζετε?
2: Κοιτάξτε, καθαριότητα είναι τα γνωστά προβλήματα. Δηλαδή και εξοπλισμός λείπει, προσπαθούμε να τον αντικαταστήσουμε και φυσικά κόσμος. Σκεφτείτε ότι κάποτε η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης απασχολούσε 75 μονίμους και τώρα είμαστε περί τους 25. Άρα, έτσι, μόνο πριν 10-15 χρόνια αυτό που λέω, δεν λέω πριν 200 χρόνια,
0: Δεν υπάρχει ανταπόκριση, κύριε Δημαρχέ, στις προσκλήσεις, έτσι.
2: Ακριβώς. Mm. Από την άλλη, παρότι έχει γίνει μια προσπάθεια τώρα και έχουν ανοίξει προσλήψεις τουλάχιστον στην ανταποδοτική υπηρεσία. Αλλά επί χρόνια ήταν κλειστές. Έφυγε πολλοίς κόσμος δηλαδή για να αποφασίσουμε ότι πρέπει να τον αντικαταστήσουμε. Πάλι έργο του Θοδωρή του Λιβάνιου είναι αυτό. Και είναι και σωστό. Mm-hmm. Από την άλλη, με το νερό, εμείς είμαστε στην αφαλάτρωση εδώ και χρόνια. Είμαστε πολύ ανηδρομικοί. Εμάς δηλαδή, για μια φορά με παίρνουν για τη λειψιδρία, δηλαδή εσείς έχετε τα δύο μεγάλα πράγματα στην Άξο. Και, δηλαδή, μιλάτε, μπορείτε να μιλήσετε αλλιώς και ο Δήμαρχος και όλοι οι συνάδελφοι εκεί. Εμείς εδώ το μόνο που μπορεί να μας επηρεάσει είναι να έχουμε καμιά διακοπή ρεύματος και να μην δουλεύουμε για παράδοση, οπότε καήκαμε.
0: Εκεί μετά πρόβλημα. Ένα ακόμα θέμα, αν μου επιτρέπετε κύριε Δήμαρχε, λίγο να σας ταλαιπωρήσουμε λίγο ακόμα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έχει να κάνει με την εκπληκτική αρχιτεκτονική της Σύρου.
1: Ναι,
0: έχω μείνει εγώ μαγεύομαι κάθε φορά που έρχομαι στη Σύρου. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για τα θέματα που σχετίζονται με τον καλοπισμό, την αναπαλαίωση κάποιων ιστορικών παλιών όμορφων κτηρίων. Ναι. Ξέρω ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες σημαντικές προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Εμείς μια μελέτη που είχε ξεκινήσει από το 2018, ήμουν ανιός και γέρας, είναι αυτό το έργο που γίνεται τώρα επί των ημερών μας, η ανακατασκευή και η συντήρηση των όψεων του Δημαρχιακού μας Μεγάρου.
1: Ναι.
2: Είναι ένα μεγάρο το οποίο φέτος και αυτό κλείνει 150 χρόνια. 1876 μπήκε ο θεμέλιος του λίθος. Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια όλης της Ελλάδας. Και δεν είχε ποτέ στα μάρμαρά του, στα αιτώματά του, στα πύληνα στοιχεία του, στα ξύλινα στοιχεία του. Δεν είχε ποτέ δεχθεί μια επισκευή. Φανταστείτε, ξεκινήσαμε τη μελέτη το 2018 και την έγκριση την πήρε η Δημοτική Αρχή του Προκατόχθωμου του κυρίου Λιβαδάρα το 2023. Και το 2024 εμείς προκηρύξαμε το έργο με κίνδυνο να μην βρούμε και εργολάβο, γιατί ήταν παροχημένη στις τιμές της ήταν η μελέτη, όχι στο αντικείμενο. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι όταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια όλης της Ελλάδος, το Δημαρχείο της Ερμούπολης, θέλει περίπου 7 χρόνια για να
0: ξεκινήσει όλη η διαδικασία.
2: Για να ξεκινήσει. Έτσι, γιατί τώρα είμαστε στο πρόβλημα που έχει ξεκινήσει και βρίσκουμε και άλλα προβλήματα. Λογικό είναι.
0: Mm-hmm.
2: Ένα τέτοιο κτίριο, επαναλαμβάνω, είναι 150 ετών.
1: Σωστά.
2: Τα δομικά, δεν έχει δεχθεί καμιά επισκευή. Τα δομικά του υλικά λοιπόν είναι του 1876 και μετά. Λοιπόν, με τα σημερινά δομικά υλικά δεν υπάρχει κάποιες φορές συνάφεια. Επομένως, πώς να τα διατηρήσεις στο πρώτερο κάλος όλα αυτά, όταν σου παίρνουν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες 7 και 8 χρόνια.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι ότι δεν υπάρχει διάθεση και επενδυτές και ο Δήμος βέβαια και η περιφέρεια που βοηθάει να φτιάξει τα κτίρια.
0: Οι στρεβλώσεις, οι γνωστές στρεβλώσεις.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Μάλιστα. Και η τελευταία ερώτηση είναι λίγο πολιτικού περιεχομένου και έχει να κάνει με το γεγονός ότι στο χειμώνα μέσα είχατε αρκετά θέματα που είχαμε πολιτικές
2: ανακατάσεις.
1: Έχετε ηρεμήσει η κατάσταση τώρα, βρήκατε ισορροπία?
2: Ήρεμη η κατάσταση. Εγώ δεν έχω, δηλαδή πολιτικά αν το ψάξετε δεν έχω καταλάβει, και οι συνάδελφοι οι οποίοι αποχώρησαν, ανεξαρτητοποιήθηκαν, γιατί το έκαναν, πολιτικούς λόγους δηλαδή δεν έχω ακούσει. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι αυτό το γνωστό που λέμε, ότι όποιος θέλει να κάνει ψηλή κριτική από το καναπέ του σπιτιού του, ας πάει να την κάνει. Εμείς είμαστε εδώ, εκτεθήκαμε στον Συριανό λαό, μας εξέλεξε, μας έκανε την τιμή αυτή. Και μένουμε εδώ και δουλεύουμε καθημερινώς για τον τόπο. Ναι. Αυτοί που θέλουν τώρα για άλλους λόγους αλλότριους να κάνουν κριτική και πολιτική σπέκουλα, ας την κάνουν. Δεν μπορούμε να τους παρακολουθήσουμε.
0: Mm-hmm.
2: Όχι, ήταν, περάσαμε δύσκολα. Και ως,
1: ναι, προφανώς.
2: Και ως παράταξη, έτσι δεν το υποτιμώ, μη σας φανεί αλαζονικό αυτό που
1: όχι,
2: λέω.
1: Όχι, δεν είναι θέμα αλαζονικό.
2: Αλλά από εκεί και πέρα, ναι. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά τους αφήνεις πίσω και προχωράς. προχωράς γιατί είσαι υποχρεωμένος να προχωράς.
0: Και γιατί η διοίκηση πρέπει να έχει συνέχεια.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ, παιδιά, Μαντώ και Δημαίο, ότι θέλετε, είμαι στη διάθεσή
1: σας.
0: Ελπίζουμε σύντομα να τα πούμε από κοντά.
2: Να πούμε και από κοντά, ή στη Σύρο ή στην Άξο.
1: Βεβαίως,
0: να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Χαιρετούμε
2: τους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Δεν θα καθυστερήσουμε καθόλου, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
5: Hello?
6: Shh. Solo escucha.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε ραδιοφωνιακή κλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Ο Νικόδημος Ολιανός είναι πίσω από το ένα μικρόφωνο.
1: Με το Στουρνάρα είναι πίσω από το άλλο. Η μπροστά, δηλαδή, δεν παίρνετε.
0: Περάσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Και σήμερα που είναι Δευτέρα, είπαμε, έτσι, 8 Ιουνίου 2026, έχουμε να σας μεταφέρουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα.
1: Σωστό.
0: Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι περιζήτητοι. Σήμερα, λοιπόν, έχουμε πολύ ευχάριστα νέα να μοιραστούμε μαζί σας, μιας και ο εκπαιδευτικός όμιλος Le Monde, που είναι γνωστός για πάνω από 25 παρακαλώ χρόνια ως ο κορυφαίος των τουριστικών σπουδών, παρέχει μέσω του Le Monde College Bachelor Degree in Hospitality Management. Πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά με διεθνές κύρος και πρωτοπορία από το Le Monde College, The Tourism College of Greece. Και πού μπορείτε να πάρετε πληροφορίες, μπορείτε να μάθετε περισσότερα πράγματα στο lemondcollege.gr ή να καλέσετε στο 210-48-30-500 για να εξασφαλίσετε τη θέση σας. Είναι πολύ σημαντικό, κρατήστε το, διότι στον χώρο αυτό του τουρισμού πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη τεχνογνωσία, πρέπει να υπάρχει μεθόδευση και στρατηγικός σχεδιασμός για να τα πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο.
1: Ναι.
0: Αυτά τα σπουδαία. Λοιπόν.
1: Ναι. Λοιπόν, τι να πούμε. Να πούμε ότι έχουμε μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Επισπεύεται ο ανασχηματισμός, ενώ όλοι έλεγαν ότι θα πάει την Πέμπτη. Ενδεχομένως να γίνει και σήμερα ή αύριο. Περιμένουμε δηλαδή να... Νομίζω επέστρεψε ο κ. Μητσοτάκης από την Αμερική, όπου βρίσκονταν. Νομίζω είχε πάει για κάποια από τα παιδιά του, κάτι για ένα reunion Harvard που πρέπει να ήταν, κάτι τέτοιο που να ήταν. Τέλος πάντων, αυτό που έβαλε γκάζι στην όλη διαδικασία ήταν η παρέτηση σήμερα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος του κ. Θήμιου Μπακογιάννη. Οπότε είχε ανοίξει και κενό στο χαρτοφυλάκιο της χωροταξίας. Αυτό που εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ενώ μέχρι σήμερα το πρωί ήταν δεδομένο ότι ο Παύλος Μαρινάκης θα έφευγε, τώρα ξαφνικά αλλάζει και μάλιστα ήταν Ζούκου στη θέση του. Ως μεγάλο φαβορί. Τώρα λοιπόν μένει
0: στη θέση του.
1: Ναι, και στη θέση του Κυρανάκη φαίνεται να αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, ο οποίος κατέχει προς το παρόν το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού Οικονομικών. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Χατζηβασιλείου επιστρέφει στο Υπουργείο Εξωτερικών ως υφυπουργός με αρμοδιότητα την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, αντί του αείμνηστου του Ταγαρά. Μάλλον πάμε για μηχανικό στο επάγγελμα. Κρίμα, γιατί δεν βάζαμε ένα γιατρό, ρε παιδί μου? Γιατί δεν βάζαμε ένα δάσκαλο, κάτι, ένα γιατρό?
0: Έλα,
1: ένα οτιδήποτε. Τα ονόματα που παίζουν αυτή τη στιγμή είναι ο Γιώργος Κοτρονιάς Θεότητα και Θανάσης Ζεμπίλης από την Εύβοια.
0: Στερεά Ελλάδα.
1: Τώρα θα δούμε τι.
0: Ωραίος ο Μαρινάκης όμως. Τον ρωτήσανε οι δημοσιογράφοι σήμερα τι θα γίνει, αν θα φύγει, αν θα αυτό. Και απάντησε, λέει, βιάζεστε να με ξεφορτωθείτε. Λογώντας βεβαίως το είπε αυτό. Εντάξει, λοιπόν, περιμένουμε λίγο ακόμα ούτως ή άλλως.
1: Πόσο δύσκολο είναι.
0: Ίσως σήμερα, ίσως αύριο θα μάθουμε τις αλλαγές. Ωραία, λοιπόν, κάτσε τώρα να δούμε τι άλλο επίγονε. Πανελλαδικές εξετάσεις ήταν, λέει, βατά τα θέματα στη φυσική. Ήταν για καλά προετοιμασμένους στην ιστορία και στην οικονομία, έτσι. Συνεχίζεται λοιπόν ο αγώνας των παιδιών στις πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Τελειώσαν του ΓΕΛ.
0: Του ΓΕΛ τελειώσαν σήμερα.
1: Ναι, σήμερα. Ναι.
0: Αύριο το
1: ΕΠΑΛ. Και
0: παιδιά,
1: από εκεί πέρα έχουν τα ειδικά αποτελέσματα,
0: τα ειδικά μαθήματα.
1: Ευχόμαστε ότι καλύτερο. Να τελειώσουν αυτά, να πάτε διακοπές, να ξεκουραστείτε όλοι και τα σχετικά. Εμείς να πω ότι ενδεχομένως Τετάρτη, μάλλον Τετάρτη μπορεί, το αφήσουμε
0: να
1: δούμε, θα δούμε πώς θα πάει. Να μιλήσουμε λίγο, να έχουν ένα μίνι απολογισμό, να δούμε τι ακριβώς γίνεται.
0: Πήγαμε,
1: Λοιπόν, να πούμε, να πάω λίγο στη Σαντορίνη, γιατί έχουμε ένα θεματάκι. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη θα βρεθούν οι γονείς ανήλικου, αλλά και ο ίδιος, γιατί το απόγευμα της Κυριακής, οδηγώντας παράνομα δίκυκλο μοτοσυκλέτα, στη Σαντορίνη παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό. Ο ανήλικος συνελήφθη από τα στελέχη της υποδιεύθυνσης της αστυνομίας Θήρας, συνέχεια και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Σε βάρος του κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, ενώ κάπου διάβασα ότι σκοτώθηκε και ένας 50χρονος
0: από το Βόθωνα. Οκτωβόθωνα το παιδί που λες τώρα εσύ, σκοτώθηκε, με μηχανή ήταν.
1: Ναι.
0: Από ό,τι μου είπαν φίλοι που μίλησα, γιατί έψαχνα να βρω ποιος είναι τέλος πάντων και τι ακριβώς συνέβη. Ναι, ακριβώς.
1: Συγχωρήθηκε με τοπικά μη για το αρχαίο αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι, άμα δεις φωτογραφία, γιατί μου στείλανε φωτογραφία από το σημείο. Τραγικό το γεγονός και γι' αυτό εκεί στο Βόθωνα είναι, εντάξει, πολύ άσχημα οι άνθρωποι.
1: Η 24χρονη τι είναι, καλά στην υγεία της, γιατί ήταν μαζί με μια 24χρονη.
0: Δεν έμαθα κάτι άλλο. Ναι.
1: Τουλάχιστον αυτό αναφέρει η αστυνομία, το δελτίο αστυνομίας. Ότι ήταν μαζί με 24χρονη, οδηγούσε και συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονος αλλοδαπός. Ο ατέρας με θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού και το Α, όχι, είναι βαριά τραυματισμένη 24χρονη. Ευχόμαστε.
0: Τουλάχιστον να γίνει καλά η κοπέλα, για όνομα του Θεού. Εν τω μεταξύ, πολλής λόγος γίνεται και διαβάζω από το πρωί και τις απόψεις των σεισμολόγων για τον τριπλό σεισμό στην Εύβοια, εκ των οποίων ο ένας ήταν και 5,2 ήταν ισχυρός, δεν ήταν αστεία πράγματα, έτσι. Είχαμε και ζημιές σε σπίτια, είναι πολύ αναστατωμένοι κάτοικοι της περιοχής εκεί. Και σήμερα το πρωί έχουμε την είδηση του σεισμού 7,8 στις Φιλιππίνες. Αυτό δεν ήταν σεισμός, αυτό ήταν ισοπαίδωση.
1: Ναι.
0: Να σου θυμίσω ότι 7,8 ήταν ο σεισμός της Σαντορίνης το 1956.
1: Ναι,
0: ισοπαίδωθηκε όλο το νησί, έτσι. Λοιπόν, συγκλονιστικά βίντεο μπορείτε να βρείτε να δείτε στο διαδίκτυο, με κτίρια να καταραίουν, μιλάμε σαν τραπουλόχαρτα, δεν το συζητώ. Με νεκρούς, δυστυχώς. Ναι. Είναι εκείνο το τόξο, πώς το λένε.
1: Το τόξο.
0: Ναι, κάπως το λένε, τη φωτιά.
1: Δεν της Ανατολίας, οπότε δεν είχαν σχέση.
0: Εκεί είναι πολύ περίεργο. Και έχουν ειδοποιήσει οι ειδικοί, έχουν προειδοποιήσει για τσουνάμι. Γιατί μετά από τέτοια πράγματα, περιμένεις και τα επόμενα.
1: Αυτό είναι ένα ζητηματάκι. Στις Φιλιππίνες έχουμε 15 νεκρούς μέχρι τώρα και αρκετούς τραυματίες, οπότε ψάχνουν συνέχεια να δουν τις εξελίξεις για αυτό το θέμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ο σεισμός άλλωστε είναι κάτι το οποίο δύσκολα. Είχαμε τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία φέρεται να προετοιμάζει τρομοκρατική επίθεση με στόχους Ισραηλινούς στην Ελλάδα. 4 κακουργήματα, ενώ την ίδια ώρα στη Μέση Ανατολή τα βεγγαλικά πέφτουν συνέχεια και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ο Τραμπ προσπαθεί να το παίξει ειρηνοποιός. Μάλιστα έχει τσαντιστεί λίγο με τον Νετανιάχου, γιατί άλλα λένε όταν μιλάνε και μετά μόλις κλείσει το τηλέφωνο και Νετανιάχου κάνει ό,τι θέλει. Ναι, και τρελαίνεται λίγο. Αχ,
0: τον είδε τον Τραμπ.
1: Ναι, γι' αυτό τρελαίνεται. Την πληρώνουν άλλοι.
0: Γιατί δημοσιογράφο, καλά, είστε λέει οι ανόητοι. Πώς, τι τη είπε τέλος πάντων, τσαντίστηκε. Λέει, μα καθίστε κύριε πρόεδρε, λένε μετά που μου λέει, κάθομαι, λέει εγώ αυτό, καλά να περάσετε. Και σκόθηκε και έφυγε. Και μετά λέει, μιλήσαν στο τηλέφωνο και είπαν, θα δώσει ξανά. Θα τη δώσει, λέει, η συνέντευξη. Ξανά. Εντάξει, είναι απρόβλεπτο, έτσι. Δηλαδή σου κάνει μια ερώτηση. Σου αρέσει ή δεν σου αρέσει. Δεν υπάρχουν έξυπνες χαζές ερωτήσεις. Υπάρχουν χαζές απαντήσεις.
1: Εντάξει. Αυτό είναι γνωστό.
0: Δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις, ρε παιδιά. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Κάτσε, ρε παιδάκι μου, και απάντησε. Ανάλογα με την ερώτηση που σου κάνει ο άλλος.
1: Όχι, να προσβάλλει τώρα τον.
0: Το σκόνεις και να φεύγεις και να λες ότι είσαι του συστήματος ή δεν ξέρω και εγώ τι της είπε.
1: Και αν είναι του συστήματος, ο τρόες.
0: Που σου κάνει ο άλλος.
1: Όχι, να προσβάλλει τώρα τον.
0: Το σκόνεις και να φεύγεις και να λες ότι είσαι του συστήματος ή δεν ξέρω και εγώ τι της είπε.
1: Και αν είναι του συστήματος,

0: από το 2014 μέχρι και πριν από λίγα χρόνια και τώρα συνεχίζω να παρακολουθώ την εξέλιξη ναι. των έργων της ΔΕΙΑ. Λοιπόν, διαχρονικά ήταν ένας οργανισμός που υπό την οποιαδήποτε διεύθυνση, γιατί αλλάξαν δημοτικές αρχές, άλλαξε προεδρείο, οργανισμός, ΔΣ και ούτω καθεξής, εγώ έβλεπα ότι υπήρχε μια συνέχεια. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι έχει ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια αφαλάτωσης. Έτσι. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι οι βιολογικοί λειτουργούν σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Mm-hmm. Είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να μην φαίνεται τη στιγμή που γίνεται, γιατί ό,τι γίνεται κάτω από τη γη δεν είναι δέλεαρ. Έτσι, ναι. Πολιτικά δεν είναι δέλεαρ. Αλλά επειδή το αποτέλεσμα μετράει και επειδή το νερό αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, χρειάζεται να επενδύσουμε σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Τώρα, με ποιο τρόπο, με οργανισμός, όχι οργανισμός, με τον οποιοδήποτε τρόπο πρέπει να προγραμματίσουμε έργα στον τόπο, στην Άξο. Πρέπει, τα μικρά φράγματα είναι λύση. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να ακούμε από τον πρόεδρο της Κορώνου χθες ότι το περισσότερο νερό στην Ελλάδα έπεσε στην Κόρονο.
1: Έπεσε σε ένα διήμερο, είχε πέσει εκείνο το διήμερο, είχε πέσει
0: λοιπόν,
1: το περισσότερο.
0: Και το χάσαμε νερό. Αυτό το νερό, παιδιά. Το χάσαμε γιατί δεν έχουμε τρόπο να το συγκρατήσουμε. Ναι. Δεν υπάρχουν οι αναβαθμίδες, δεν υπάρχουν τα μικρά φράγματα. Δεν υπάρχουν τα στοιχεία της φύσης που θα συγκρατήσουν το νερό εκεί που πέφτει το μεγαλύτερο μέρος του. Και δεν θα πάει στη θάλασσα.
1: Εγώ κρατάω πραγματικά την αγωνία ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι παραγωγός και είναι και στην Κομιακή, ο κ. Μητομούση. Εξέφρασε την άποψή του προσπαθώντας να μας πει και να μάθει μάλλον πώς μπορεί να κρατήσει αυτό που έχει κάνει, γιατί επέλεξε να έρθει στην Άξο.
0: Γύρισα στην Άξο, λέει,
1: για να κάνει
0: μου.
1: Την επένδυση να. Ναι, να κάνει την επένδυσή του, να προσπαθήσει και ψάχνει να βρει τρόπο να κρατηθεί για να μην σηκωθεί να φύγει. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να επενδύσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι φέρνουν τεχνογνωσία, φέρνουν το κάτι διαφορετικό, και κακά τα ψέματα, επειδή αρκετά χρόνια mm-hmm. έχω ζήσει καταστάσεις, πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά ότι οι αλλαγές καλλιέργειας καλό είναι να τις κάνουμε μόνοι μας και όχι να έρχονται με τη βία. Τι θέλω να πω.
0: Ξεκουράζουμε τη γη.
1: Όχι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποια πράγματα τελειώνουν και κάποια πράγματα πρέπει να προλάβουμε πριν τελειώνουν. Πριν τελειώσουν. Δηλαδή, ένα από τα προϊόντα τα οποία είναι σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή είναι η πατάτα. Γιατί χρειάζεται πολύ νερό και πρέπει να γίνεται οργανωμένα. Αν δεν, έστω και τώρα, βρούμε τρόπο να κάνουμε σωστή οργάνωση διαχείρισης του νερού, η πατάτα θα τελειώσει. Οπότε, ή κάνουμε σωστή διαχείριση, αφού είμαστε ένα νησί το οποίο είναι πατατώνης, όπως λέγανε οι παλιοί, ή θα πρέπει να το ξεχάσουμε και να πάμε να βρούμε νέα καλλιέργεια. Πριν από 100 χρόνια, το 1926 καπνά. Είχαμε καπνά.
0: Καπνά, ναι.
1: Ωραία, ο Πέτρος Αναματερός κάνει πολύ καλή δουλειά σε τέτοια θέματα. Αναγκαστήκαμε να τα ξεριζώσουμε γιατί υπήρχε θέμα κλιματικής αλλαγής.
0: Ναι, υπάρχει προηγούμενος όλη την Ελλάδα σε τέτοια θέματα.
1: Ναι.
0: Που άλλαξαν
1: καλλιέργειες. Λοιπόν, το θέμα είναι να προλάβουμε εμείς και να μην αναγκαστούμε
0: να
1: από συνθήκες. Πράγματα ναι. να το κάνουμε. Αυτό λέω, δηλαδή γινόταν χθες μια κουβέντα για τα φράγματα, για το θέμα με τα δίκτυα, πώς θα πηγαίνει από εδώ, από εκεί και τέτοια πράγματα. Έχουμε φτάσει 2026, το φράγμα ακόμα ένας δεν ξέρει πότε θα γίνει, αλλά το ζητούμενο είναι ότι δεν έχουμε ξεκινήσει καν τη συζήτηση για τα δίκτυα. Θα έπρεπε ήδη τα δίκτυα να είναι έτοιμα σε μελέτη να μπορέσουμε να τα ξεκινήσουμε. Το να κάνουμε το φράγμα π.χ. σε 2 χρόνια και μετά να θέλουμε άλλα 5 χρόνια να κάνουμε το δίκτυο.
0: Θα σημαίνει ότι έχουμε πάει... το
1: ναι,
0: φράγμα.
1: Θα έχουμε πάει στο 2030, 31, 32 και δεν θα έχουμε ακόμα δίκτυο.
0: Άκουσες τι είπε ο άνθρωπος χθες από την ΔΕΙΑ της Πάρου, ότι έχουμε μια αίθουσα με ράφια που είναι γεμάτα μελέτες και...
1: Ναι.
0: Βέβαια, πώς θα γίνει.
1: Δηλαδή πρέπει να προλαβαίνουμε τα πράγματα.
0: Και είναι κάτι πολύ ωραίο που είπες χθες ή προχθές, χθες το είπες αυτό, που πρέπει να το τονίσουμε. Παιδιά, δεν είναι ανάγκη να δίνουμε πολλά λεφτά για μελέτες. Υπάρχουν τα πανεπιστήμια τα οποία βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, γενικότερα τα πανεπιστήμια βοηθούν

0: το να γίνουν μελέτες για κάποια έργα. Αυτό είναι κάτι έξυπνο. Μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε σε εισαγωγικά, να μας βοηθήσουν πανεπιστήμια όταν θέλουμε να κάνουμε ένα έργο, να δημιουργηθεί μια μελέτη, βάση μιας μελέτης ενδεχομένως, και να μπορέσουμε να γλιτώσουμε και χρήματα. Mm-hmm. Το θέμα είναι να έχουμε στο μυαλό μας ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Και τι να... θέλουμε να κάνουμε και πού θέλουμε να πάμε.
1: Ναι, και να ξεφεύγουμε από παλιά χρόνια. Θυμάμαι όταν πρώτο ήρθα στην Άξο, που μίλαγα με ανθρώπους, ένα αγαπημένο φίλο, την περίοδο που ήταν καθηγητής πανεπιστημίου και έφερνε μαθητές και έκαναν εξάμηνο τη διπλωματική του στην Άξο σε διάφορα σημεία, ήταν αρχιτέκτονος. Και έλεγε, ρε παιδί μου, ότι μπορώ, το πανεπιστήμιο πατρών που ήταν, να κάνουμε εμείς τις μελέτες.
0: Να.
1: Μη φοβάστε, δεν θα σας φάμε τα λεφτά.
0: Όχι,
1: εμείς το κάνουμε γιατί έχουμε,
0: ναι,
1: και έχουμε ένα βασικό πλεονέκτημα. Έχουμε ένα βασικό πλεονέκτημα. Φοιτητές 19 χρονών, 20 χρονών. Ξέρετε τι μυαλά έχουν αυτοί. Ναι. Δηλαδή, εμείς λέει μπροστά τους, είμαστε 10 χρόνια πίσω. Ας τους εμπιστευτούμε αυτά τα παιδιά. Ναι. Δεν κοστίζουν κάτι. Ξέρεις, το έλεγε ακόμα και στο εργατικό δυναμικό. Παιδιά, δεν κοστίζουν τίποτα. Θα κάνουν την πλάκα τους, αλλά θα σας δώσουν πράγματα τα οποία εσείς δεν μπορείτε να τα φανταστείτε καν. Λέει, να πάτε σε ένα μεγάλο επενδυτικό γραφείο, μελετητικό γραφείο, να σας κάνει τι, τα τετριμένα. Εμπιστευτείτε τα νέα παιδιά.
0: Oh, ναι, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και αυτό. Λοιπόν, να πω επίσης κάτι που είναι σημαντικό και θα πρέπει να το βάλετε στο μυαλό σας όσοι δεν έχετε βγάλει καινούργια ταυτότητα. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για το deadline, έτσι. Μέχρι 3/8 είναι υποχρεωτική η αντικατάστασή τους. Είναι καταληκτική ημερομηνία. Οπότε βάλτε το και αυτό στο πρόγραμμα για να μην έχετε άλλα θέματα. Καινούργια ταυτότητα.
1: Σας έλεγα νωρίτερα για τον ανασχηματισμό. Έγινε ο ανασχηματισμός.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, με απόφαση του Πρωθυπουργού, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει Γιώργος Κότσιρας.
0: Uh-huh.
1: Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιας για Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών Αρμόδιας για τις εσωτερικές υποθέσεις. Παραμένει ο Παύλος Μαρινάκης. Ενώ σύμφωνα με πηγές Νέας Δημοκρατίας και ο βουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου, αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και online εκπομπές μπορούν να την πάθουν, γιατί λίγο νωρίτερα λέγαμε ότι μπορεί να γίνει σήμερα, αύριο. Τελικά στο επόμενο κλικ έγινε σήμερα.
0: Έγινε η ορκομοσία τελείω.
1: Αλλά ανακοινώθηκε.
0: Ναι. Τσακ μπαμ,
1: απλά και γρήγορα.
0: Και τελικά ο Μαρινάκης στη θέση του, έτσι. Τι θα λέτε, λέει, να με ξεφορτωθεί.
1: Εδώ θα είμαι.
0: Ναι. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ναι, άντε, πάμε. Βάλει και ένα τραγουδάκι, όλο μιλάς.
0: Θα γυρίσουμε σε λίγο. Αχα. Τίποτα, δεν βλέπω κάτι lifestyle, τώρα θα το προσπεράσω.
1: Φαίνεται μουσική, ρε παιδί.
0: Ναι. Ω, διαφημίσεις.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101 και 3, στα FM.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται! Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα ιχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22850 23701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ωραία λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Μαντός του Νάρη και Νίκο Δημοσγιάννος. Κυκλάδες on air, Δευτέρα Παρασκευή, 1:30 εδώ είμαστε. Το λέμε από τώρα την Παρασκευή, δεν θα είμαστε εδώ, γιατί έχουμε μια υποχρέωση όσον αφορά το φεστιβάλ Αμοργού. Θα μιλήσουμε για την Πέμπτη με την Πρόεδρο, να μας πει 2-3 πραγματάκια, να δούμε τι είναι. Ακούγεται όμορφο, είναι ωραίο το προγραμματάκι του. Έχει. Μ' αρέσει πολύ γιατί έχει κλασικά αυτοκίνητα, αν και δεν μπορώ να οδηγώ πολύ, αλλά μ' αρέσει. Να απολαμβάνω κλασικά αυτοκίνητα. Είχα την τύχη, την ατυχία να οδηγήσω για λίγο, για 30-45-67 μέτρα.
0: Χρόνια θα περίμενε να πεις.
1: Ναι, όχι. Αυτά τα μικρά, τα σπόρο αυτοκίνητα, διθέσια, τα κάπριο που είναι κάτι σαν. Πώς ήταν ο James Bond που είχε την Aston Martin και αυτά.
0: Γιατί 6-7 μέτρα.
1: Γιατί μετά το πήραν.
0: Σου φτύξαν το τιμόνι, σου λέει κάτι καλά.
1: Εντάξει. Ναι, ήταν από αυτά που ήμουν πιο μεγάλο εγώ από το αυτοκίνητο, αλλά ήταν πάρα πολύ όμορφο και ήταν πάρα ευτυχισμένο.
0: Ρε Σιλικό, όταν το λες αυτό, νομίζω δηλαδή ότι το έχω, θα το πω σήμερα. Δηλαδή, το πρώτο ταξίδι το κάνεις με την Κιβωτό.
1: Γιατί?
0: Μα έτσι όπως το λες.
1: Τι είναι εννοείς?
0: Μεγάλος και εγώ τα έχω ζήσει αυτά. Όχι, την εποχή
1: εντάξει,
0: εκείνη.
1: Εντάξει, ναι, την εποχή εκείνη ζούσαμε.
0: Μπορούσαμε.
1: Μπορείτε. Λοιπόν, θα έχει χορό, θα έχει αθλητικά, θα έχει αυτοκίνητα, θα έχει ωραία. Ο Μαντός του Νάρα θα απολαύσει χορούς, τις αρέσουν, τις παρουσιάσει κιόλα. Ωραία, όλα. Γλέντια θα γίνουν.
0: Αμό, θα γίνει. Και κλαρίνα θα έχουμε.
1: Και κλαρίνα θα έχουμε. Άμα έχουμε κλαρίνα, εγώ φεύγω τρέχοντα. Εγώ θα πάω στον πατέρα Ειρηναίο πάνω στα δολάρια να απολαμβάνω εκεί να. Από πάνω να βλέπω, από ψηλά όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Από ψηλά, από ψηλά, από ψηλά.
0: Μια χαρά θα τα κάνετε όλα.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ναι, και ένα σχηματισμούλι έχουμε. Τι άλλο θέλετε? Α, να πούμε ότι περιορίστηκε η φωτιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά τη
0: πολιτική
1: προστασία που μα βοήθησε. Επιτέλους το σωστό κουρασάν είναι πραγματικότητα. Ναι, έτσι, σωστό. Ναι, αυτό.
0: Αυτό δεν είναι. Τώρα δεν φαίνεται.
1: Δεν είναι, ναι. Αυτό.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Αυτό δεν είναι κουρασάν.
1: Αυτό είναι,
0: τούρτα.
1: Αυτό είναι το σωστό κουρασάν και ευχαριστώ πάρα πολύ το Φρούν Λαουγιάννη, γιατί μας δείχνει ποια είναι η πραγματικότητα.
0: Σοβαρά,
1: και
0: τώρα για να το ξαναδώ.
1: Ναι, ορίστε.
0: Πλάκα κάνουνε.
1: Όχι.
0: Και το από κάτω.
1: Ναι.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι απαράδεκτη.
1: Είναι
0: απαράδεκτη.
1: Γιατί είναι απαράδεκτη? Αυτό είναι. Επιτέλους κάτι σωστό.
0: Υποθυμιά με έπιασε έτσι.
1: Ναι. Εσύ φάει κανένα βουλάκι τώρα εκεί από την πτηνοτροφική και με ασχολείς καθόλου.
0: Πτηνοτροφική, ναι. Βουλάκια φρέσκα. Κότες που κυκλοφορούν ελεύθερες.
1: Έμα.
0: Ωραία, λοιπόν, έλα πάμε να δούμε λίγο τα υπόλοιπα θέματα εδώ. Τι γίνεται στο νότο, γιατί αρκετά ασχοληθήκαμε με το βορρά.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Έχουμε. Λοιπόν,
0: έχουμε το μάτς απόψε.
1: Έχουμε το μάτς απόψε.
0: Α, τι θα κάνεις σήμερα? Τι στοίχημα θα βάλεις με τον εαυτό σου?
1: Τις τρεις πάστες.
0: Και τις τρεις. Όχι, να σου πω, μην το αγριεύεις τόσο
1: πολύ. Και τις τρεις.
0: Γιατί μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Ωραία, αν δεν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, δεν θα τις φας ποτέ.
1: Ναι.
0: Θα τις φάω εγώ, αλλά τέλος πάντων σταδιακά, όχι.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Λοιπόν, 9 η ώρα απόψε, παιχνίδι το οποίο, έχει... Έχει πολύ τοξικότητα το ελληνικό μπάσκετ και πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί τρόπος να σταματήσει αυτό.
0: Τι έγινε?
1: Τι έγινε? Από προχθές που τελείωσε ο αγώνας, το μόνο που κάνουν είναι ανταλλαγή καταγγελιών, να πάει
0: πολιτισμό,
1: φυλακή ο ένας, να βγει ο άλλος. 5 χρόνια να μην πατήσει στο γήπεδο ο Γιαννακόπουλος, 200.000 πρόστιμο, κάντε το ίδιο με τον Μπαρζόκα, να φύγει να σταματήσει. Κανείς δεν ασχολείται με το αθλητικό κομμάτι.
0: Πολιτισμό.
1: Όλοι ασχολούνται με όλα τα άλλα. Στην Ισπανία αποκλείστηκε η Ρεάλ για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Δεν θα πάρει τρόπαιο. Δεν άνοιξε μύτη. Δεν άνοιξε μύτη. Στη Γαλλία, νομίζω η Βιλερμπάν δεν αποκλείστηκε. Επίσης δεν έγινε τίποτα. Στην Ιταλία, η Βίρτους Μπολόνια έμεινε εκτός ημιτελικών από τη Βενέτσια. Τη σφάξανε, αλλά μέσα στο παιχνίδι λέει είναι όλα, θα το δεχτούμε, πάμε παρακάτω να δούμε την επόμενη χρονιά πώς θα είμαστε καλύτερα.
0: Ναι.
1: Εδώ το μόνο που ασχολούμαστε είναι πώς θα βγάλει ο ένας το μάτι του άλλου.
0: Εντάξει, Ελλάδα.
1: Δηλαδή όχι παιδάκια δημοτικού, ούτε καν νηπιαγωγείου, παιδικού σταθμού και με το ζόρι. Δηλαδή είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Και βέβαια όταν αρχίσει ο ένας να λέει για οτιδήποτε, δηλαδή θα πει η Μαντός του Νάρα παραδείγματος χάρη, να τιμωρηθεί ο Γιαννακόπουλος. Και θα πω εγώ, Ο Γιαννακόπουλος. Γιατί εσείς δεν κάνετε τα ίδια ως Ολυμπιακοί? Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε τραβάμε μια κόκκινη γραμμή και προχωράμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάντα θα υπάρχει κάτι, θα φτάσουμε μέχρι το πότε γεννήθηκε ο άνθρωπος που θα φταίει για κάτι που έχει γίνει πάνω στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Απολαύσει το παιχνιδάκι, να γκρινιάξουμε λίγο, να τα απολαύσουμε, να κάνουμε λίγο πλάκα με τον Λαμαρίνα, να κάνουμε λίγο πλάκα με τον άλλο εκεί, ναι, κύριε Λαμαρίνα μου, οτιδήποτε, με το φίλο μας το Μαϊτό, να κάνουμε μια κοντρούλα έτσι, 3-4 λεπτά.
0: Αυτές οι κόντρες.
1: Αλλά
0: είναι, ναι,
1: όλο αυτό τώρα το καφριλίκι δεν έχει λογική. Δεν έχει λογική. Βοηθάει βέβαια και ο Αταμάν, βοηθάνε και οι άλλοι. Και εκείνο το αστείο, ρε παιδιά. Εμείς δεν έχουμε κανένα ΜΜΕ, ενώ εσείς ελέγχετε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, αστείο. Πολύ μεγάλο αστείο, έτσι. Πολύ μεγάλο.
0: Πώς το είπε αυτό ο Μαρινάκης?
1: Όχι ο Μαρινάκης, ο Ολυμπιακός το είπε.
0: Α, πώς δεν έχουν ΜΜΕ αφού.
1: Ναι, φτάσαμε τώρα να ζητάμε να απολυθεί ο speaker τη ΕΡΤ. Γιατί έκανε αυτό? Γιατί λέει δουλεύει σε site του Γιαννακόπουλου, άρα λοιπόν δεν είναι αντικειμενικός. Και χάσεις και λες, παλικάρια, δεν το λέμε το παλικάρια, ξέρεις, στιγμές το λέμε, που μένει. Παρθενογέννηση δεν υπήρχε ποτέ, πάντα κάποιος δούλευε κάπου. Τώρα, εάν κρίνεται επειδή δουλεύει κάπου, αυτό είναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Έτσι. Όταν εσύ έκανες το ρεπορτάζ, ας πούμε, του Παναθηναϊκού τόσα χρόνια,
1: ναι,
0: είχες αποκλειστεί από τα ρεπορτάζ άλλων ομάδων?
1: Όχι, δεν είχα αποκλειστεί από τα άλλα ομάδα, αλλά κάποια στιγμή όταν πήγα να ζητήσω δουλειά γιατί βρέθηκα ανεργός, το κριτήριο επιλογής.
0: Τι ομάδα είσαι και τι έκανες?
1: Είναι δούλευες σε εφημερίδες που ήταν εναντίον μας. Ναι, φιλοπαναθηναϊκές. Και έχουμε ακούσει ότι είσαι Παναθηναϊκός, αλλά δεν μπορούμε να σε προσλάβουμε. Ναι, το έχω βιώσει και αυτό.
0: Ναι, okay. Απαράδεκτο.
1: Απαράδεκτο. Και εγώ τους είχα πει, παιδιά, στο φως, το ιστορικό φως.
0: Ναι.
1: Το καλύτερο ρεπόρτερ που είχε στο θέμα τα Παναθηναϊκού ήταν ο Μένης Ακυλαρόπουλος, που ήταν πιο Παναθηναϊκός από τους Παναθηναϊκούς.
0: Ναι,
1: και όμως δούλευε κανονικά στο φως, γιατί έπρεπε το φως να έχει το καλύτερο ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Για να μπορεί να βγάλει οτιδήποτε θέλει για τον Παναθηναϊκό, έπρεπε να έχει τον καλύτερο. Όχι απλά παιδάκια τα οποία μπαίνουν μέσα.
0: Εντάξει, μωρέ,
1: ό,τι τους πει το αφεντικό κάνουν και τελειώνει ιστορία.
0: Μικροπρέπειες και χαζή λογική, η οποία μας ακολουθεί δυστυχώς χρόνια, είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι αυτά τα χαζά, αυτά που δεν τα βλέπεις, ας πούμε, να μου έχεις πει πολλές φορές για το NBA, για την Αμερική, για από εδώ, από εκεί. Αυτά δεν τα βλέπεις αλλού. Δηλαδή, αθλητισμός, έτσι. Λες, ρε παιδί μου, α, ωραία, θα καθίσω να δω ένα παιχνίδι απόψε, ρε παιδί μου, να το διασκεδάσω με τους φίλους μου. Μπορεί να είναι Παναθηναϊκή, μπορεί να είναι Ολυμπιακή, μπορεί να είναι ΑΕΚ, μπορεί να είναι χίλια δύο πράγματα. Είναι αυτό που είπες, δεν μπορούμε να απολαύσουμε επιτέλους μια φορά σε αυτή τη χώρα το παιχνίδι.
1: Πάει στην Αμερική τώρα. Είναι τα ξημερώματα αύριο, νομίζω, τελικός ο τρίτος. Νέα Υόρκη μετά από 50 χρόνια κινδυνεύει πραγματικά. Να πάρει πρωτάθλημα. Θα γίνει χαμός. Θα καεί Νέα Υόρκη. Θα γίνει ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Δηλαδή θα πέφτει ξύλο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ευτυχία. Στο γήπεδο όμως μέσα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Παναγίες το απολαμβάνουν. Έρχονται οι φίλοι των Spurs. Μπαίνουν κανονικά μέσα στο γήπεδο με τις φανέλες τους. Δεν τους ακουμπάει κανένας. Τα παιδάκια είναι εκεί. Πετάνε κάτι με popcorn ένα στον άλλο. Εάν κάποιος συλληφθεί να ξεφύγει λίγο, έχει συλληφθεί, έχει πάει σπίτι του, θα βλέπει όλο το υπόλοιπο της ζωής του, θα βλέπει τους αγώνες από τηλεόραση, μπορεί και να μην βλέπει καν να ακούει από ραδιόφωνο, αλλά σίγουρα θα τον πιάσουν αμέσως και τελειώνει η ιστορία. Θα πληρώνει, θα κάνει οτιδήποτε. Παίχτης να ξεφύγει. Έχει, μόλις τελειώσει ο αγώνας, έχει φάει την ποινή του, δεν μπορεί να την εφεσιβάλει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, θα το πληρώσει και τελειώνει η ιστορία. Δηλαδή, σε όλο τον κόσμο γίνονται, μόνο στην Ελλάδα δεν γίνεται.
0: Στην Ελλάδα έχουμε μείνει πίσω και.
1: Δεν έχουμε μείνει πίσω. Είναι γιατί κανείς από εμάς στην Ελλάδα δεν θέλει να σπάσει τα αυγά του.
0: Να σπάσει τα αυγά. Μεγάλη κουβέντα είπες τώρα. Μεγάλη κουβέντα.
1: Οπότε.
0: Μεγάλη κουβέντα είπες. Να. Τι να
1: πω. Τι άλλο έχουμε. Μάλιστα. Ορίστε.
0: Τι.
1: Ο Ολυμπιακός ζήτησε, λέει, να μην τιμωρηθεί ο Μπαρζόκας γιατί είναι παράνομη η βιντεοσκόπηση.
0: Τι. Γιατί είναι παράνομη η βιντεοσκόπηση?
1: Ναι. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Μπαρζόκας τσακώνεται με τους φιλάθλους ή οτιδήποτε, το οποίο προκαλείται και αντιδράει γιατί είναι άνθρωπος. Εγώ μέχρι ένα σημείο δικαιολογώ τις αντιδράσεις όλων αυτών. Αλλά το γεγονός ότι βιντεοσκοπείται, είναι παράνομη βιντεοσκόπηση. Τι παράνομη είναι? Αφού στο γήπεδο όλα τα πάντα, όπου και αν είσαι, με ένα κινητό είσαι. Τι είναι παράνομη? Δεν ρωτήθηκα δηλαδή εγώ την ώρα που είμαι στον αγώνα, θα έπρεπε να βγαίνει μια ανακοίνωση. Αυτό το σε βάζει σε ένα τρελό κατάσταση. Αλλά έλεγε λίγο πριν ξεκίνησε ο αγώνα, πώς είναι ο κινηματογράφος. Ναι, κλείστε τα κινητά σας, παιδιά. Μα είναι δυνατόν? Μα είναι δυνατόν? Πού ζούμε? Μόνο η ΕΡΤ θα καλείται. Εκείνη την ώρα, λέει, μόλις το πούνε, θα πέσει ξύλο. Καπάκι. Γιατί σου πει τα άλλα κανάλια, τι θα κάνουν?
0: Αυτό το μόνο η ΕΡΤ, ας πούμε, που επειδή το έχουμε βιώσει λίγο πολύ όλοι, ναι, έτσι, είναι λίγο κάπως, ναι, για όλους μας. Εντάξει, είναι λίγο κάπως. Το έχουμε βιώσει σε διάφορες καταστάσεις αυτό.
1: Πες μου, τι σου έκανε εντύπωση χτες και προχθές από την Κόρονο?
0: Τα παιδιά, η δουλειά των παιδιών. Μου έκαναν εντύπωση όλα, άκουσα πάρα πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες, πάρα πολύ. Δύο πράγματα θα πω. Αυτά, τα πρώτα πράγματα που μου έρχονται στο μυαλό από, από το ερώτημα που μου έκανες. Το πρώτο είναι, και του είπα και μπράβο του ανθρώπου, δηλαδή επεδίωξα να τον συναντήσω, και του είπα σε ευχαριστούμε που συγκινήθηκες και μας συγκίνησες. Το παιδί αυτό, Ηλίας είναι το όνομά του, ο κύριος αυτός, ο οποίος ήρθε στην Άξο, στον τόπο του για να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά και συγκινήθηκε. Κάποια στιγμή πήρε το λόγο και συγκινήθηκε.
1: Ο κύριος Μετομούση.
0: Ναι, όπως είπε και ο πρόεδρος, ο κύριος Μετομούση. Λοιπόν, και του είπα ευχαριστώ που μας συγκίνησες, γιατί έστω και ένας να ευαισθητοποιηθεί από όλη αυτή την ιστορία, είναι καλό. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι αυτό, και το δεύτερο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό, μαζί δηλαδή και τα δύο, είναι οι δουλειές των παιδιών. Τα παιδιά, όταν καλούνται να πουν την άποψή τους, όταν καλούνται να δραστηριοποιηθούν και να παράξουν έργο, κάνουν θαύματα, παπάδες.
1: Είναι.
0: Πρέπει να ακούμε τα παιδιά. Mm-hmm. Πρέπει να ξεστραβωθούμε και να ακούμε τα παιδιά. Μου άρεσε πάρα πολύ που είδα το βίντεο ή κομμάτι, τέλος πάντων, του βίντεο από τον πύργο του Κόκκου που έκαναν την ιστορία τα παιδιά του σχολείου. Μου άρεσε πάρα πολύ η ομιλία του κυρίου Σκάρκου. Ναι, και επίσης σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα θέματα, αυτά που τουλάχιστον μπόρεσα να παρακολουθήσω αυτές τις δύο ημέρες, έμεινα πάρα πολύ σε αυτά που ακούσαμε για το νερό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Και αυτό που επίσης μου άρεσε είναι ότι περίμενα ότι θα δω λιγότερο κόσμο, γιατί έχουμε αυτό το πράγμα στον εγκέφαλό μας, ότι τώρα που να τρέχω στην Κόρονο, καλά, έχετε καταλάβει πόσο όμορφη είναι η διαδρομή, όποια και να ακολουθήσετε και να πάτε στην Κόρονο? Δηλαδή πρέπει να το βλέπεις και ως απόδραση και να λες τι ωραία, θα πάω στην Κόρονο ή θα πάω στην Κομιακή ή θα πάω στην Απείρανθο ή θα πάω στο Σκαδό. Ήταν τόσο όμορφο, δηλαδή περνούσες από το δρόμο και μύριζε η φύση. Μύριζε, μοσχομύριζε ο τόπος. Και λες, ρε παιδί μου, αυτό είναι δώρο Θεού. Και δεν θα πάω στην Κόρονο. Φυσικά και θα πάω στην Κόρονο για να δω το συνέδριο, για να ακούσω πέντε πράγματα, να καταθέσω την άποψή μου και περιμένω να δούμε και τα συμπεράσματα. Γιατί πέρυσι έγινε ένα συνέδριο, ναι, φέτος έγινε άλλο ένα. Ποια είναι η πρόοδος στο μεσοδιάστημα? Έχουμε κάποια πρόοδο? Mm-hmm. Δεν έχουμε καμία? Και αν δεν έχουμε καμία, γιατί δεν έχουμε?
1: Ναι.
0: Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει επίσης να τα δούμε και να τα συζητήσουμε. Mm-hmm. Γιατί τα συνέδρια γίνονται για να ακούγονται απόψεις και προτάσεις και αυτές να μπαίνουν και σε μια τροχιά υλοποίησης. Αν δεν μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης, κάτι συμβαίνει. Αυτό πρέπει να το ψάξουμε.
1: Σωστά. Να πούμε ότι μ' άρεσε. Είναι μια θλιβερή είδηση, αλλά έχει να κάνει με το ότι δεν ξέρεις ποιος είναι ο γειτονάς σου. Στα Κάτω Πατήσια, ναι, στην οδό Κορυδαλαίος, στο ρετυρέ της πολυκατοικίας, βρέθηκε νεκρός ένας 75χρονος, ο οποίος ήταν ένας απλός καθημερινός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Στην δεύτερη ανάγνωση ήταν ο ιδιοκτήτης όλης της πολυκατοικίας, και ενώ το πρωί ήταν ένας καθημερινός άνθρωπος που κυκλοφορούσε ανάμεσά μας, το βράδυ ντυνόταν ρακοσυλλέκτης και μάζευε σκουπίδια. έκανε την περιουσία του μέσα από τα σκουπίδια. Το σπίτι ήταν γεμάτο, λέει, από σκουπίδια. Βρέθηκε γυμνός πάνω σε σκουπίδια, σε προχωρημένη σύψη. Και ουσιαστικά ήταν κάτι σαν παλαιοπόλης. Για τη μεταφορά του, λέει, το ειδικό συνεργείο χρειάστηκε να φορέσει στολές με αντισφυξιογόνες μάσκες, δηλαδή υψηλή θερμοκρασία από την ταράτσα, έπνιγε κάθε ίχνος ανάσας. Όλοι, και βέβαια, λέει, ψάχνουν όλοι να βρουν χρυσό, μετρητά, λίρες που υπήρχαν μέσα στο σπίτι, σε ειδικές κρύπτες. Είχε έναν, ήταν μόνος του, ζούσε. Όλο το σπίτι ήταν γεμάτο με ντάνες βιβλίων, παλιές συσκευές και οτιδήποτε άλλο μπορούσε να λειτουργήσει. Είχε ένα παγωμένο, λέει, τραπεζικό λογαριασμό σε υποκατάστημα στην οδό Αγίου Μελετίου. Συγγενείς δεν είχε. Και όπως είπε ο γείτονάς του ηλεκτρολόγος, ούτε που μου πήγαινε στο μυαλό ότι μάζευε πράγματα σκουπίδια. Δεν ήξερα καν ότι η πολυκατοικία ήταν δική του. Δίπλα ακριβώς έχουν αγοράσει Κινέζοι δική τους πολυκατοικία. Εγώ έβλεπα και καρμέριζα ένα συνηθισμένο γείτονα που νόμιζα ότι ήταν απλά ένας συνταξιούχος.
0: Ποιος ξέρει τώρα τι μπορεί να κρύβεται. Αυτό είναι τώρα, ξέρεις, το περιτύλιγμα της όλης
1: ιστορίας. Ο βασιλιάς των Κάδων, να, όπως λεγόταν.
0: Αυτό είναι το περιτύλιγμα της όλης ιστορίας.
1: Και του δώσε η Εσπρέσο αυτόν τον τίτλο.
0: Το τι μπορεί να συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο, πώς ήταν, γιατί ήταν μόνος του, γιατί αυτό, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Το τέλος όμως δεν ήταν καλό, δυστυχώς. Δεν αξίζει κανέναν να φεύγει από τη ζωή.
1: Να φεύγει και δει μόνος
0: του. Αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Και με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι. Είπες ότι είχε αισιοτέλος. Το είπαμε στην αρχή. Ότι είχε αισιοτέλος με την ιστορία.
0: Το είπαμε. Και ο κύριος Μιχάλης, να κάνανε καλά ο άνθρωπος, είναι καλά στην υγεία του.
1: Η οικογένειά του.
0: Είπαμε μπράβο σε όλους όσοι κινητοποιήθηκαν.
1: Και ευχαριστούμε όλους όσους το έκαναν αυτό. Ο Σκλαβενίτης έρχεται στη Μύκονο. Είναι η επόμενη είδηση που βλέπω εδώ της τελευταίας στιγμής. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται από τα σούπερ μάρκετ να φτάσουν στις Κυκλάδες, στην νησιωτική Ελλάδα, όσο γίνεται περισσότερο. Να πούμε ότι το Blue Star Deals και το Blue Star 1 μπαίνουν πρωί, απόγευμα. Μάλιστα το Blue Star Deals πηγαίνει, νομίζω, το απόγευμα από σήμερα.
0: Το Blue Star Deals πηγαίνει το απόγευμα
1: και το Blue Star 1 παραμένει πρωινό. Ενώ διάβασα και το βάλαμε στο Νάξου Πρέσ τελευταία στιγμή, μπήκε υπογραφή.
0: Τα δύο δρομολόγια.
1: Δύο δρομολόγια με τον Blue Star Arena, Σαντορίνη, Θήρα, μέχρι τέλος
0: Σεπτεμβρίου, μάλλον. Νομίζω. Κολονάκι θα σας κάνουν.
1: Ναι, δύο φορές την εβδομάδα.
0: Ναι, μα δύο φορές δεν είναι λίγο, δεν είναι πολύ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πολύ τώρα. Δίπλα είναι η Σαντορίνη, θέλει πάση τώρα.
1: Πηγαίνει με τον Blue Star τουλάχιστον.
0: Άσε τώρα τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή. Αυτή η ανάφη πια, έλεος. Έχουν χίλιο ταλαιπωρημένοι οι άνθρωποι, τέλος πάντων.
1: Είπαμε.

0: Ωραία, λοιπόν, 7 λεπτάκια στην διάθεσή μας. Να δούμε τα υπόλοιπα θέματα, έτσι να κάνουμε το refresh μας.
1: Εντάξει.

0: διαβάζω, μας έστειλε και δελτίο τύπου, ο κύριος Καφούρος ζήτησε την ενίσχυση του των λιμενικών στα νησιά. Και από ό,τι φαίνεται άκουσε το Υπουργείο, είχε θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο για την ενίσχυση των λιμενικών αρχών στις Κυκλάδες. Μάλιστα διαβάζω ότι στην απάντηση του ο Υπουργός επισημαίνει ότι μέσω των αρμόδιων συμβουλίων μεταθέσεων του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής έχει ήδη αποφασιστεί και η τοποθέτηση ικανού αριθμού λιμενικών στις λιμενικές αρχές των Κυκλάδων επιπλέον των στελεχών που είχαν τοποθετηθεί κατά το προηγούμενο έτος.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, είναι μια καλή εξέλιξη αυτή, γιατί όσο να πεις, το καλοκαίρι στα νησιά γίνεται ένας σεισμός, χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό. Ναι, εντάξει, είναι μια καλή εξέλιξη αυτή.
1: Τι άλλο έχουμε, ο Μανολάς μένει και τη νέα χρονιά, λογικό ήταν λίγο πολύ ότι θα έμενε. Ενώ έχουμε και ηλεκτρονική κλήρωση για νέες, λέει, άδειες ταξί από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Θα γίνει αύριο Τρίτη. Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών των Δεκανήσεων ανακοινώνεται ότι αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί θα διεξαχθεί στο γραφείο 305 ηλεκτρονική κλήρωση για τη χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας επιβατικών δημοσίας χρήσης αυτοκινήτων της περιφέρειας Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Μάλιστα, ενδιαφέρον και αυτό.
0: Ναι.
1: Η ζέστη. Α, κάτσε να δω πόσο είναι η ζέστη σήμερα.
0: Πόσο είναι, είναι πολύ. Είναι αυτό. Κάνει ευτυχώς που φυσάει. Γιατί...
1: ναι, εντάξει. Ναι.
0: Ευτυχώς, κάτσε να δω και εγώ το μέτρο εδώ πέρα. Για περίμενε.
1: Ναι, καθένα στα δικά.
0: Εδώ λέει σήμερα 28. Σιγά μην είναι 28.
1: Ναι.
0: Σιγά μην είναι 28, είναι αυτό έξω.
1: Εντάξει, πόσο είναι 28. Να το λέει.
0: Δεν είναι 28, είναι παραπάνω.
1: Α,
0: αύριο λέει 27. Σιγά μην είναι 27. Και θα έχουμε και αύριο βοριαδάκι, πεντάρι.
1: Ναι.
0: Κάτσε να δω την Παρασκευή. Παρασκευή, πενταράκι, βοριαδάκι.
1: Χθες πάντως είχε 37 βαθμούς στα Τρίκαλα, νομίζω.
0: Βέβαια, εκεί.
1: Και σε εμάς είχε 32 στην Τίνο, 31-32 στην Τίνο. Είχε, ναι, εντάξει. Είχε λίγο.
0: Και με βοριά όλη την εβδομάδα, έτσι. Ευτυχώς, τουλάχιστον το βοριαδάκι.
1: Τι βοριά θα είναι, μεγάλο.
0: Σου λέω πεντάρι. Και την Παρασκευή πεντάρι θα έχει.
1: Κουνηθούμε λοιπόν.
0: Και το Σάββατο πεντάρι θα έχει.
1: Όχι, θα ξανακουνηθούμε.
0: Ναι, δεν θα κουνηθούμε το Σάββατο. Σταθεροί θα είμαστε το Σάββατο. Εσύ είπαμε με τον πατέρα Ιρηναίο και εγώ.
1: 32 στην Ηρακλιά έχει σήμερα. 30 στο Δαμαριώνα. 29 Σαντορίνη, 30 Σχοινούσα.
0: Αμοργός.
1: Αμοργός είναι στους 26-25. Χώρα 25.
0: Δροσά.
1: Ναι. Μόνο που έχει λίγο αεράκι, 60 χιλιόμετρα, γιατί και είναι και ψηλά, βλέπω. Σε παίρνει. Ναι.

0: Ωραία, λοιπόν, έλα, τα μαζεύουμε.
1: Τα μαζεύουμε.
0: Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Ναι,
0: καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Ναι, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα.
0: Να προσέχετε.
1: Να ακούτε μουσική, ναι. Είναι χρήσιμη η μουσική. Να ακούτε ραδιόφωνο βασικά. Και βέβαια να κάνετε, να κάνετε βολτούρες.
0: Ορεινή
1: να...
0: άξος, ωραία. Μα... άξο, να πηγαίνετε στις θάλασσες μας, κάτω, παραλιακά και βόρεια πάνω.
1: Οπουδήποτε θέλετε. Να βγείτε έξω, ρε παιδί μου, να απολαμβάνετε αυτό. Και 9 η ώρα πάρτε ένα φίλο σας και κατά προτίμηση της άλλης ομάδας. Οπλιστείτε με υπομονή, να τα απολαύσετε και δείτε τον αγώνα. Αν αντέξετε να το δείτε όλο, μια χαρά θα είστε.
0: Ένα
1: επιτυχημένο τεστ. Νίκο μου, πες μου τι έχεις κάνει για να δούμε τον αγώνα αυτόν. Εντάξει.
0: Θα σου έχει παραγγείλει καμιά πάστα.
1: Ναι, εντάξει, παιδί μου, αλλά να το δούμε έτσι. Ναι, να το απολαύσουν διαδικτυακά μαζί.
0: Ωραία. Καταλώς, λοιπόν, ναι, ναι. Καλή δύναμη.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη. Και αύριο, με την νίκη, έτσι. Εμείς Παναθηναϊκοί, να το ξέρουμε.
0: Με την νίκη, ο καλύτερος θα κερδίσει.
1: Ναι, ναι,
0: γεια σας. Γεια σας.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Αναβολή επαόριστον πήρε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη μη υλοποίηση της Σύμβασης 717, προκειμένου, όπως αποφάσισε το δικαστήριο, να περαιωθούν οι δικογραφίες που αφορούν στην επίμαχη σύμβαση και εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σοκ στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο στις πολεοδομίες και την προφυλάκηση της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Γαλατσίου. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευθύμιος Μπακογιάννης. Να προβούν σε άμεσο τερματισμό των εκατέρωθεν πληγμάτων κάλεσε Ισραήλ και Ιράν ο Τραμπ. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με το Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.350 μονάδες. 11 γκάλοπ δείχνουν ανατροπές και αδιέξοδο στο πολιτικό σκηνικό. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας με διαφορά ντέρμπι Πασόκ με Καριστιανού για την τρίτη θέση. Παραμένει στη θέση του ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, ώσπου να διαλυθεί η Βουλή και να ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, ο Παύλος Μαρινάκης.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η Εθνική έκλεισε τα φιλικά της με κακή εικόνα και με ήττα 0-1 στο Παγκρίτιο από την Νεανική Ιταλία, με 10 παίκτες για 25 λεπτά οι γείτονες. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Σταύρο Πήλιο για ανανέωση της συνεργασίας τους, καθώς το συμβόλαιο με τον 25χρονο Μπακ μπαίνει στον τελευταίο του χρόνο. Θυμολογία μέσα στο Σαββατοκύριακο γύρω από τον Ολυμπιακό και τον διεθνή ακραίο Μπακ Δημήτρη Γιαννούλη για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας. Ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού Γιάκομπ Νίστρουπ θα προσθέσει στο team του τον αναλυτή της Κοπενχάγης Νίκλας Πέντερσεν. Ο Λέτο Μάτος είπε αντίο στη Βάσκο Νταγκάμα και επιστρέφει παθιασμένος στον ΠΑΟΚ. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατά τη διάρκεια του φιλικού με την Ουκρανία κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο και ξύπνησε σε όλους τον εφιάλτη του 21 όταν υπέστη καρδιακή ανακοπή στο πλαίσιο του Euro. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής σύμφωνα με τα μέσα από τη Δανία έχει τις αισθήσεις του. Στο μπάσκετ, η συμμετοχή του Κώστας Λούκα στο Game 3 των τελικών μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού θα κριθεί τελευταία στιγμή καθώς έβγαλε μέρος της χθεσινής προπόνησης.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Λίμνος Μύκονος, 29 Σύφνος, 30 Νάξος Πάρος, Ρέθυμνο Τρίκαλα, 31 Ηράκλειο Θάσος Κος, 32 Αλεξανδρούπολη Καλαμάτα Πρέβεζα Χανιά, 33 Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
9: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
10: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
12: Elon Musk. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
13: Ελωμάς μίνι τυροπιτάκια 1,89. Κοτόπουλο μπούτι 3,19. Άρλα πρωτεΐν πούτινγκ. Όλες οι γεύσεις 1,39. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
14: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ωρές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Περισσότερα από 20.000 ψάρια βρέθηκαν νεκρά σε ποταμό της Ιρλανδίας μετά από εκτεταμένη ρύπανση των υδάτων, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ενδέχεται να προκλήθηκε από γεωργικά απόβλητα. Το περιστατικό συνέβη στον ποταμό Γκλάιντ κοντά στην κοινότητα Τάλανστάουν της κομιτείας Λάουθ. Μεταξύ των νεκρών ψαριών που εντοπίστηκαν περιλαμβάνονται σολομοί του Ατλαντικού χέλια πέστροφες Λούτσι και άλλα είδη ψαριών του γλυκού νερού. Οι αρχές έχουν συλλέξει δείγματα νερού τα οποία θα υποβληθούν σε εργαστηριακές αναλύσεις προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακριβής αιτία της ρύπανσης. Τις αλλαγές στη διαδικασία με την οποία κηρύσσεται ένας τόπος σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας, με αφορμή την περίπτωση της Καρπάθου, περιέγραψε ο Μανώλης Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο ίδιος τόνισε ότι η κήρυξη ενός νησιού σε καθεστώς λειψιδρίας δεν έχει τα χαρακτηριστικά που ενδεχομένως θα συζητούσαμε πριν από 2 χρόνια και εξήγησε ότι έχει αλλάξει η διαδικασία με την οποία κηρύσσεται ένας τόπος σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας. Πλέον οι Δήμοι υποβάλλουν το σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, όπου από κοινού με τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων γνωμοδοτούν στο αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, συμπλήρωσε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για μια διοικητική διαδικασία. Σχετικά με την Κάρπαθο, σημείωσε ότι παρά την καλή υδρολογική χρονιά, το φράγμα το οποίο για πάρα πολλά χρόνια τροφοδοτούσε το νησί, δεν μπορεί να διαθέσει ποσότητες εδώ και 4 με 5 χρόνια.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 8 Ιουνίου. Σαν σήμερα, 632 μετά Χριστόν. Σύμφωνα με τις γραφές, πεθαίνει ο Μωάμεθ, ο ιδρυτής της μουσουλμανικής θρησκείας. 1824. Κατατίθεται η πατέντα για το πλυντήριο ρούχων στο Κεμπέκ του Καναδά. 1896. Η πρώτη κλοπή αυτοκινήτου δηλώνεται στο αστυνομικό τμήμα του Μπρόγκ στη Νέα Υόρκη. 1912. Ιδρύεται στο Λος Άντζελες η κινηματογραφική εταιρεία Universal Studios. 1932. Ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. 1939. Ιδρύονται στη χώρα μας τα εξατάξια γυμνάσια. 1952. Αναχωρεί για την Κορέα το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα για να ενταχθεί στις δυνάμεις του ΟΗΕ που πολεμούν τους αγωνιστές της Βόρειας Κορέας.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το «Όπου υπάρχει Ελλάδα», την εκπομπή την οποία παρουσιάζει. Σε τηλεοπτικές δηλώσεις του, ο ηθοποιός και παρουσιαστής επιβεβαίωσε ότι το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» ολοκληρώνεται φέτος. Από ό,τι έμαθα εχθές, η εκπομπή δεν θα συνεχιστεί του χρόνου, είπε αρχικώς ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι, από ό,τι έμαθα, επίσημα σταματάει εντελώς. Νομίζω ότι στις 3 Ιουλίου είναι η τελευταία εκπομπή. Η Γιούλη Τσαγκαράκη μίλησε για την κακοποίηση και τις μορφές που μπορεί να πάρει στην καθημερινή ζωή, τονίζοντας ότι δεν περιορίζεται μόνο στη σωματική βία, αλλά μπορεί να εκδηλωθεί και μέσα από συμπεριφορές που αφήνουν βαθύ ψυχικό αποτύπωμα. Η ηθοποιός, που αγαπήθηκε μεταξύ άλλων από τη συμμετοχή της στη σειρά Σέρες, σχολίασε ότι η κακοποίηση έχει ένα μεγάλο φάσμα. Κακοποίηση μπορεί να είναι και το να σε κοιτάξω περίεργα. Η κακοποίηση δεν είναι μόνο όλα αυτά τα άγρια πράγματα που ζούμε, η σωματική και σεξουαλική. Κακοποίηση μπορεί να είναι και κάτι απλό. Στη συνέχεια η ηθοποιός μοιράστηκε μία προσωπική της εμπειρία από όταν ακόμη ήταν στον νηπιαγωγείο. Εγώ θυμάμαι στον νηπιαγωγείο είχα κάνει κάτι, ήμουν πολύ ζωηρή και θυμάμαι ότι η νηπιαγωγός με είχε κλείσει σε ένα δωμάτιο στην αποθήκη. Δεν με χτύπησε, δεν με άρπαξε με το ζόρι, δεν με τράβηξε να με πάει στην αποθήκη. Με πήγε όμως στην αποθήκη που είχε και παιχνίδια μέσα. Αυτή η αποθήκη ήταν για μένα κακοποίηση, τη θυμάμαι ακόμα. Ήμουν 4,5-5 χρονών, δεν θυμάμαι πολλά πράγματα από τότε, αυτό όμως το θυμάμαι, είπε η Γιούλη Τσαγκαράκη.
1: Της εβδομάδας.
2: Κρυός. Η νέα εβδομάδα θα σε βάλει στη διαδικασία να ασχοληθείς με το σπίτι σου, να εστιάσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση σου με πρόσωπα της οικογένειας. Ταύρος. Τα άστρα θα σε βάλουν στη διαδικασία να επικοινωνήσεις τις σκέψεις και τις απόψεις σου, να εκφράσεις αυτά που έχεις στο μυαλό σου με τρόπο που δείχνει πως θέλεις να ακουστείς. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα μπορεί να λειτουργεί κάπως πιεστικά πάνω σου, αφού καλείσαι να τακτοποιήσεις οικονομικά ζητήματα. Καρκίνος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να δοκιμάσεις τα όρια και τους κανόνες που καλείσαι να ακολουθήσεις, να τεστάρεις κατά πόσο είσαι σε θέση να ξεφύγεις από δεδομένα που παρουσιάζουν τρίτη προς εσένα. Λέων, η νέα εβδομάδα μοιάζει να προσπαθεί να σε περιορίσει και να σε αναγκάσει, να κρύψεις τις ανάγκες και τις διαθέσεις σου, θέλοντας να αποφύγεις να συγκρουστείς με πρόσωπα που δεν υπάρχει λόγος να φέρεις απέναντί σου. Παρθένος, φαίνεται να είναι μία κοινωνική περίοδος στη ζωή σου που αποτελεί την ευκαιρία ώστε να έρθεις σε επαφή με πρόσωπα του περίγυρού σου και να δοκιμάσεις να πάρεις μέρος σε κάποιες δραστηριότητες. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με θέματα της δουλειάς ή της οικογένειάς σου που σε κάνουν να μπερδεύεσαι ανάμεσα σε υπερβολικές αντιδράσεις ή στην παγωμάρα απέναντι στις εξελίξεις. Σκορπιός. Τα άστρα θα σε βοηθήσουν να έρθεις πιο κοντά με πρόσωπα που θεωρείς πως ανήκουν στην έννοια της οικογένειας, που βρίσκονται σε ένα πλαίσιο που σε βοηθά να νιώσεις την ασφάλεια που αναζητάς. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα συνεχίζει να σου δημιουργεί προβληματισμούς σχετικά με την καθημερινότητά σου, αφού δεν μπορείς να απεγκλωβιστείς από ένα πλαίσιο κάποιων δράσεων που σε περιορίζουν. Εγώκερος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε φέρει αντιμέτωπο με κρίσιμα ζητήματα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και μπορεί να δημιουργήσει και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα βρεθούν λύσεις και θα προκληθούν εξελίξεις. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να είναι αρκετά κουραστική και να επαναλαμβάνει γνώριμες δραστηριότητες στη διάρκεια της κάθε ημέρας. Ιχθύς. Τα άστρα θα σου προσφέρουν την ευκαιρία να συναναστραφείς με πρόσωπα του συγγενικού σου περιβάλλοντος ή να κάνεις κάποια εκδρομή που μοιάζει να έχεις ανάγκη.

0: γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

μία τρύπα στο νερό. Μπράβο, μπράβο, Δεσμιά, μπράβο. Λίγο πριν κλείσει αυτή η όμορφη βραδιά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν απόψε κοντά μας και να κλείσω με ένα δικό μου αγαπημένο τραγούδι.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

αυτά τα τραγούδια και με αυτά τα κούσματα μεγάλωσα. Με τραγούδια όπως «Εκεί στην Απείρανθο ξέραν να λένε» και με δοξαριές όπως «Μόνο σταμάτησε, ξέρε και έπαιζε».

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 8 Ιουνίου, σαν σήμερα, 632 μετά Χριστόν. Σύμφωνα με τις γραφές, πεθαίνει ο Μωάμεθ, ο ιδρυτής της μουσουλμανικής θρησκείας. 1824, κατατίθεται η πατέντα για το πλυντήριο ρούχων στο Κεμπέκ του Καναδά. 1896, η πρώτη κλοπή αυτοκινήτου δηλώνεται στο αστυνομικό τμήμα του Μπρόνξ στη Νέα Υόρκη. 1912, ιδρύεται στο Λος Άντζελες η κινηματογραφική εταιρεία Universal Studios. 1932, ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. 1939, ιδρύονται στη χώρα μας τα εξατάξια γυμνάσια. 1952, αναχωρεί για την Κορέα το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα για να ενταχθεί στις δυνάμεις του ΟΗΕ που πολεμούν τους αγωνιστές της Βόρειας Κορέας.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Ελομάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
5: Ελομάς μίνι τυροπιτάκια 1,89. Κοτόπουλο μπούτι 3,19. Άρλα πρωτεΐν πούτινγκ. Όλες οι γεύσεις 1,39. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν, ανακοινώθηκαν τελικώς οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Οι πληροφορίες για σημειακές και περιορισμένης έκτασης αλλαγές στην κυβέρνηση επιβεβαιώθηκαν. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ επιστρέφει στην κυβέρνηση ο Τάσος Χατζηβασιλείου και αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ενέργειας για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, ελέγχονται στενά του πρόσωπα. Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της λίμνης Βουλιαγμένης στο Λουτράκι. Ισραήλ και Ιράν σταματούν τις επιθέσεις υπό την πίεση του Τραμπ. Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς και ο οποίος φέρεται να οργάνωνε επίθεση σε Ισραηλινό στόχο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο Μπάλσα Πόποβιτς είναι το ξεκάθαρο φαβορί για τη θέση του δεύτερου γκολκίπερ που θέλει ο Ολυμπιακός. Την ίδια ώρα οι Πειραιώτες έχουν μπει δυναμικά στο κόλπο της απόκτησης του διεθνούς ακραίου μπακ Δημήτρη Γιαννούλη. Στη Σερβία κάνουν λόγο για την επόμενη κίνηση της ΑΕΚ μετά την ανανέωση με τον Μάρκο Νίκολιτς, εκτιμώντας ότι μάλλον θα υπάρξει συμφωνία και με τον Λούκα Γιόβιτς. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία, η Βίντσεβ Λότζ βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Κάρολ Σφιντέρσκι, ενώ είναι παράλληλα σε επικοινωνία και με τον Παναθηναϊκό. Ο Βραζιλιάνος πρώην άσος που φόρεσε με επιτυχία τη φανέλα του ΠΑΟΚ Λέο Μάτος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη σχεδόν 2 ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωσή του ως νέου αθλητικού διευθυντή των Ασπρόμαυρων. Κλείνουν οι αιτήσεις για δοκιμές νεαρών ποδοσφαιριστών από το Βόλο. Στο μπάσκετ, ο γκάρντ της Φενέρμπαχτσε Γουέιντ Μπάλτγουιν αποκάλυψε πως ο Ντούσκο Ισβάνοβιτς είναι ο χειρότερος προπονητής που έχει συνεργαστεί στην καριέρα του.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Λίμνος Μύκονος, 29 Σύφνος, 30 Νάξος Πάρος, Ρέθυμνο Τρίκαλα, 31 Ηράκλειο Θάσος Κος, 32 Αλεξανδρούπολη Καλαμάτα Πρέβεζα Χανιά, 33 Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη.
0: Τα άστρα της εβδομάδας.
1: Κρυός. Η νέα εβδομάδα θα σε βάλει στη διαδικασία να ασχοληθείς με το σπίτι σου, να εστιάσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση σου με πρόσωπα της οικογένειας. Ταύρος. Τα άστρα θα σε βάλουν στη διαδικασία να επικοινωνήσεις τις σκέψεις και τις απόψεις σου, να εκφράσεις αυτά που έχεις στο μυαλό σου, με τρόπο που δείχνει πως θέλεις να ακουστείς. Δίδυμη, η νέα εβδομάδα μπορεί να λειτουργεί κάπως πιεστικά πάνω σου, αφού καλείσαι να τακτοποιήσεις οικονομικά ζητήματα. Καρκίνος, το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να δοκιμάσεις τα όρια και τους κανόνες που καλείσαι να ακολουθήσεις, να τεστάρεις κατά πόσο είσαι σε θέση να ξεφύγεις από δεδομένα που παρουσιάζουν τρίτη προς εσένα. Λέων, η νέα εβδομάδα μοιάζει να προσπαθεί να σε περιορίσει και να σε αναγκάσει, να κρύψεις τις ανάγκες και τις διαθέσεις σου, θέλοντας να αποφύγεις να συγκρουστείς με πρόσωπα που δεν υπάρχει λόγος να φέρεις απέναντι σου. Παρθένος, φαίνεται να είναι μια κοινωνική περίοδος στη ζωή σου που αποτελεί την ευκαιρία ώστε να έρθεις σε επαφή με πρόσωπα του περίγυρού σου και να δοκιμάσεις να πάρεις μέρος σε κάποιες δραστηριότητες. Ζυγός, η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με θέματα της δουλειάς ή της οικογένειάς σου που σε κάνουν να μπερδεύεσαι ανάμεσα σε υπερβολικές αντιδράσεις ή στην παγωμάρα απέναντι στις εξελίξεις. Σκορπιός, τα άστρα θα σε βοηθήσουν να έρθεις πιο κοντά με πρόσωπα που θεωρείς πως ανήκουν στην έννοια της οικογένειας, που βρίσκονται σε ένα πλαίσιο που σε βοηθά να νιώσεις την ασφάλεια που αναζητάς. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα συνεχίζει να σου δημιουργεί προβληματισμούς σχετικά με την καθημερινότητά σου, αφού δεν μπορείς να απεγκλωβιστείς από ένα πλαίσιο κάποιων δράσεων που σε περιορίζουν. Εγώκερος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε φέρει αντιμέτωπο με κρίσιμα ζητήματα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και μπορεί να δημιουργήσει και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα βρεθούν λύσεις και θα προκληθούν εξελίξεις. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να είναι αρκετά κουραστική και να επαναλαμβάνει γνώριμες δραστηριότητες στη διάρκεια της κάθε ημέρας. Ιχθύς. Τα άστρα θα σου προσφέρουν την ευκαιρία να συναναστραφείς με πρόσωπα του συγγενικού σου περιβάλλοντος ή να κάνεις κάποια εκδρομή που μοιάζει να έχεις ανάγκη.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το «Όπου υπάρχει Ελλάδα», την εκπομπή την οποία παρουσιάζει. Σε τηλεοπτικές δηλώσεις του, ο ηθοποιός και παρουσιαστής επιβεβαίωσε ότι το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» ολοκληρώνεται φέτος. Από ό,τι έμαθα εχθές, η εκπομπή δεν θα συνεχιστεί του χρόνου, είπε αρχικώς ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «Από ό,τι έμαθα επίσημα σταματάει εντελώς, νομίζω ότι στις 3 Ιουλίου είναι η τελευταία εκπομπή». Η Γιούλη Τσαγκαράκη μίλησε για την κακοποίηση και τις μορφές που μπορεί να πάρει στην καθημερινή ζωή, τονίζοντας ότι δεν περιορίζεται μόνο στη σωματική βία, αλλά μπορεί να εκδηλωθεί και μέσα από συμπεριφορές που αφήνουν βαθύ ψυχικό αποτύπωμα. Η ηθοποιός που αγαπήθηκε μεταξύ άλλων από τη συμμετοχή της στη σειρά Σέρες, σχολίασε ότι η κακοποίηση έχει ένα μεγάλο φάσμα. Κακοποίηση μπορεί να είναι και το να σε κοιτάξω περίεργα. Η κακοποίηση δεν είναι μόνο όλα αυτά τα άγρια πράγματα που ζούμε, η σωματική και σεξουαλική. Κακοποίηση μπορεί να είναι και κάτι απλό. Στη συνέχεια η ηθοποιός μοιράστηκε μία προσωπική της εμπειρία από όταν ακόμη ήταν στον νηπιαγωγείο. Εγώ θυμάμαι στον νηπιαγωγείο είχα κάνει κάτι, ήμουν πολύ ζωηρή και θυμάμαι ότι η νηπιαγωγός με είχε κλείσει σε ένα δωμάτιο στην αποθήκη. Δεν με χτύπησε, δεν με άρπαξε με το ζόρι, δεν με τράβηξε να με πάει στην αποθήκη. Με πήγε όμως στην αποθήκη που είχε και παιχνίδια μέσα. Αυτή η αποθήκη ήταν για μένα κακοποίηση, τη θυμάμαι ακόμα. Ήμουν 4,5-5 χρονών, δεν θυμάμαι πολλά πράγματα από τότε, αυτό όμως το θυμάμαι, είπε η Γιούλη Τσαγκαράκη.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Περισσότερα από 20.000 ψάρια βρέθηκαν νεκρά σε ποταμό της Ιρλανδίας μετά από εκτεταμένη ρύπανση των υδάτων, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ενδέχεται να προκλήθηκε από γεωργικά απόβλητα. Το περιστατικό συνέβη στον ποταμό Γκλάιντ κοντά στην κοινότητα Τάλανστάουν της Κομιτείας Λάουθ. Μεταξύ των νεκρών ψαριών που εντοπίστηκαν περιλαμβάνονται σολομοί του Ατλαντικού χέλια Πέστροφες Λούτσι και άλλα είδη ψαριών του γλυκού νερού. Οι αρχές έχουν συλλέξει δείγματα νερού τα οποία θα υποβληθούν σε εργαστηριακές αναλύσεις, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακριβής αιτία της ρύπανσης. Τις αλλαγές στη διαδικασία με την οποία κηρύσσεται ένας τόπος σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας, με αφορμή την περίπτωση της Καρπάθου, περιέγραψε ο Μανώλης Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο ίδιος τόνισε ότι η κήρυξη ενός νησιού σε καθεστώς λειψιδρίας δεν έχει τα χαρακτηριστικά που ενδεχομένως θα συζητούσαμε πριν από 2 χρόνια και εξήγησε ότι έχει αλλάξει η διαδικασία με την οποία κηρύσσεται ένας τόπος σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας. Πλέον οι Δήμοι υποβάλλουν το σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, όπου από κοινού με τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων γνωμοδοτούν στο αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, συμπλήρωσε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για μια διοικητική διαδικασία. Σχετικά με την Κάρπαθο, σημείωσε ότι παρά την καλή υδρολογική χρονιά, το φράγμα το οποίο για πάρα πολλά χρόνια τροφοδοτούσε το νησί, δεν μπορεί να διαθέσει ποσότητες εδώ και 4-5 χρόνια.
3: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Ελωμάς. Strike στις χαμηλές τιμές.
6: Ariel Υγρό. Οι κάψουλες 11,80. Σεπτόνα Calment Care Μορομάντιλα. Αλόι 2,38. Χαμομήλι 2,79. Τούμπορ Ξόδα Κουτί. 5+1 δώρο 1,99. Νουτριβάλε Γρανόλα. Με μαύρη σοκολάτα. Χωρίς ζάχαρη 2,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
9: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

τέρμα τα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνουν.

0: Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Κυκλάδα 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή. Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο Οίκε. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Ελομάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
5: Ελομάς μίνι τυροπιτάκια 1,89. Κοτόπουλο μπούτι 3,19. Άρλα πρωτεΐν πούτινγκ. Όλες οι γεύσεις 1,39. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90.
6: Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

βαδίζω τυφλά με λέξεις και έργια. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί, σε θέλω γιατί, με κάνεις να τρέω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι. Κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Ψάχνω τρόπο μες στα όνειρά μου, λίγο πριν σε χάσω, να σε φέρω κοντά. Να σου δείξω πως τα έχω χαμένα, για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Βαδίζω απαλά με λέξεις κλειδιά. Σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου να γελάει.

0: Φορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

σκάσει αρχείο. Αγαπούσα πιο πολύ, ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο. Στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα, μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί, ούτε

0: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
4: Ariel Υγρό. Οι κάψουλες 11,80. Σεπτόνα Calment Care Μορομάντιλα. Αλόι 2,38. Χαμομήλι 2,79. Τούμπορ Ξόδα Κουτί. 5+1 δώρο 1,99. Νουτριβάλλει Γρανόλα. Με μαύρη σοκολάτα. Χωρίς ζάχαρη 2,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Club 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: 60 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν, ανακοινώθηκαν τελικώς οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Οι πληροφορίες για σημειακές και περιορισμένης έκτασης αλλαγές στην κυβέρνηση επιβεβαιώθηκαν. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ επιστρέφει στην κυβέρνηση ο Τάσος Χατζηβασιλείου και αναλαμβάνει υφυπουργός

0: Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Παρετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ενέργειας για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, ελέγχονται στενά του πρόσωπα. Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της λίμνης Βουλιαγμένης στο Λουτράκι. Ισραήλ και Ιράν σταματούν τις επιθέσεις υπό την πίεση του Τραμπ. Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς και ο οποίος φέρεται να οργάνωνε επίθεση σε Ισραηλινό στόχο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
0: Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο Μπάλσα Πόποβιτς είναι το ξεκάθαρο φαβορί για τη θέση του δεύτερου γκολκίπερ που θέλει ο Ολυμπιακός. Την ίδια ώρα οι Πειραιώτες έχουν μπει δυναμικά στο κόλπο της απόκτησης του διεθνούς ακραίου μπακ Δημήτρη Γιαννούλη. Στη Σερβία κάνουν λόγο για την επόμενη κίνηση της ΑΕΚ μετά την ανανέωση με τον Μάρκο Νίκολιτς, εκτιμώντας ότι μάλλον θα υπάρξει συμφωνία και με τον Λούκα Γιόβιτς. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία, η Βίντσεβ Λότς βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Κάρολ Σφιντέρσκι, ενώ είναι παράλληλα σε επικοινωνία και με τον Παναθηναϊκό. Ο Βραζιλιάνος πρώην Άσος, που φόρεσε με επιτυχία τη φανέλα του ΠΑΟΚ Λέο Μάτος, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη σχεδόν 2 ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωσή του ως νέου αθλητικού διευθυντή των Ασπρόμαυρων. Κλείνουν οι αιτήσεις για δοκιμές νεαρών ποδοσφαιριστών από το Βόλο. Στο μπάσκετ, ο γκάρντ της Φενέρμπαχτσε Γουέιντ Μπάλτγουιν αποκάλυψε πως ο Ντούσκο Ισβάνοβιτς είναι ο χειρότερος προπονητής που έχει συνεργαστεί στην καριέρα του.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
0: Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Λίμνος Μύκονος, 29 Σύφνος, 30 Νάξος Πάρος, Ρέθυμνο Τρίκαλα, 31 Ηράκλειο Θάσος Κος, 32 Αλεξανδρούπολη Καλαμάτα Πρέβεζα Χανιά, 33 Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη.
2: Τα άστρα της εβδομάδας.
0: Κρυός. Η νέα εβδομάδα θα σε βάλει στη διαδικασία να ασχοληθείς με το σπίτι σου, να εστιάσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση σου με πρόσωπα της οικογένειας. Ταύρος. Τα άστρα θα σε βάλουν στη διαδικασία να επικοινωνήσεις τις σκέψεις και τις απόψεις σου, να εκφράσεις αυτά που έχεις στο μυαλό σου, με τρόπο που δείχνει πως θέλεις να ακουστείς. Δίδυμη, η νέα εβδομάδα μπορεί να λειτουργεί κάπως πιεστικά πάνω σου, αφού καλείσαι να τακτοποιήσεις οικονομικά ζητήματα. Καρκίνος, το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να δοκιμάσεις τα όρια και τους κανόνες που καλείσαι να ακολουθήσεις, να τεστάρεις κατά πόσο είσαι σε θέση να ξεφύγεις από δεδομένα που παρουσιάζουν τρίτη προς εσένα. Λέων, η νέα εβδομάδα μοιάζει να προσπαθεί να σε περιορίσει και να σε αναγκάσει, να κρύψεις τις ανάγκες και τις διαθέσεις σου, θέλοντας να αποφύγεις να συγκρουστείς με πρόσωπα που δεν υπάρχει λόγος να φέρεις απέναντί σου. Παρθένος, φαίνεται να είναι μια κοινωνική περίοδος στη ζωή σου που αποτελεί την ευκαιρία ώστε να έρθεις σε επαφή με πρόσωπα του περίγυρού σου και να δοκιμάσεις να πάρεις μέρος σε κάποιες δραστηριότητες. Ζυγός, η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με θέματα της δουλειάς ή της οικογένειάς σου που σε κάνουν να μπερδεύεσαι ανάμεσα σε υπερβολικές αντιδράσεις ή στην παγωμάρα απέναντι στις εξελίξεις. Σκορπιός, τα άστρα θα σε βοηθήσουν να έρθεις πιο κοντά με πρόσωπα που θεωρείς πως ανήκουν στην έννοια της οικογένειας, που βρίσκονται σε ένα πλαίσιο που σε βοηθά να νιώσεις την ασφάλεια που αναζητάς. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα συνεχίζει να σου δημιουργεί προβληματισμούς σχετικά με την καθημερινότητά σου, αφού δεν μπορείς να απεγκλωβιστείς από ένα πλαίσιο κάποιων δράσεων που σε περιορίζουν. Εγώ καιρός. Το πλανητικό σκηνικό θα σε φέρει.

αντιμέτωπο με κρίσιμα ζητήματα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και μπορεί να δημιουργήσει και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα βρεθούν λύσεις και θα προκληθούν εξελίξεις. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να είναι αρκετά κουραστική και να επαναλαμβάνει γνώριμες δραστηριότητες στη διάρκεια της κάθε ημέρας. Ιχθύς. Τα άστρα θα σου προσφέρουν την ευκαιρία να συναναστραφείς με πρόσωπα του συγγενικού σου περιβάλλοντος ή να κάνεις κάποια εκδρομή που μοιάζει να έχεις ανάγκη.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το «Όπου υπάρχει Ελλάδα», την εκπομπή την οποία παρουσιάζει. Σε τηλεοπτικές δηλώσεις του, ο ηθοποιός και παρουσιαστής επιβεβαίωσε ότι το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» ολοκληρώνεται φέτος. Από ό,τι έμαθα εχθές, η εκπομπή δεν θα συνεχιστεί του χρόνου, είπε αρχικώς ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «Από ό,τι έμαθα, επίσημα σταματάει εντελώς, νομίζω ότι στις 3 Ιουλίου είναι η τελευταία εκπομπή». Η Γιούλη Τσαγκαράκη μίλησε για την κακοποίηση και τις μορφές που μπορεί να πάρει στην καθημερινή ζωή, τονίζοντας ότι δεν περιορίζεται μόνο στη σωματική βία, αλλά μπορεί να εκδηλωθεί και μέσα από συμπεριφορές που αφήνουν βαθύ ψυχικό αποτύπωμα. Η ηθοποιός που αγαπήθηκε μεταξύ άλλων από τη συμμετοχή της στη σειρά Σέρες, σχολίασε ότι η κακοποίηση έχει ένα μεγάλο φάσμα. Κακοποίηση μπορεί να είναι και το να σε κοιτάξω περίεργα. Η κακοποίηση δεν είναι μόνο όλα αυτά τα άγρια πράγματα που ζούμε, η σωματική και σεξουαλική. Κακοποίηση μπορεί να είναι και κάτι απλό. Στη συνέχεια η ηθοποιός μοιράστηκε μία προσωπική της εμπειρία από όταν ακόμη ήταν στον νηπιαγωγείο. Εγώ θυμάμαι στον νηπιαγωγείο είχα κάνει κάτι, ήμουν πολύ ζωηρή και θυμάμαι ότι η νηπιαγωγός με είχε κλείσει σε ένα δωμάτιο στην αποθήκη. Δεν με χτύπησε, δεν με άρπαξε με το ζόρι, δεν με τράβηξε να με πάει στην αποθήκη. Με πήγε όμως στην αποθήκη που είχε και παιχνίδια μέσα. Αυτή η αποθήκη ήταν για μένα κακοποίηση, τη θυμάμαι ακόμα. Ήμουν 4,5-5 χρονών, δεν θυμάμαι πολλά πράγματα από τότε, αυτό όμως το θυμάμαι, είπε η Γιούλη Τσαγκαράκη.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Περισσότερα από 20.000 ψάρια βρέθηκαν νεκρά σε ποταμό της Ιρλανδίας μετά από εκτεταμένη ρύπανση των υδάτων, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ενδέχεται να προκλήθηκε από γεωργικά απόβλητα. Το περιστατικό συνέβη στον ποταμό Γκλάιντ κοντά στην κοινότητα Τάλανστάουν της Κομιτείας Λάουθ. Μεταξύ των νεκρών ψαριών που εντοπίστηκαν περιλαμβάνονται σολομή του Ατλαντικού χέλια Πέστροφες Λούτσι και άλλα είδη ψαριών του γλυκού νερού. Οι αρχές έχουν συλλέξει δείγματα νερού τα οποία θα υποβληθούν σε εργαστηριακές αναλύσεις, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακριβής αιτία της ρύπανσης. Τις αλλαγές στη διαδικασία με την οποία κηρύσσεται ένας τόπος σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας, με αφορμή την περίπτωση της Καρπάθου, περιέγραψε ο Μανώλης Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο ίδιος τόνισε ότι η κήρυξη ενός νησιού σε καθεστώς λειψιδρίας δεν έχει τα χαρακτηριστικά που ενδεχομένως θα συζητούσαμε πριν από 2 χρόνια και εξήγησε ότι έχει αλλάξει η διαδικασία με την οποία κηρύσσεται ένας τόπος σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας. Πλέον οι Δήμοι υποβάλλουν το σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, όπου από κοινού με τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων γνωμοδοτούν στο αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, συμπλήρωσε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για μια διοικητική διαδικασία. Σχετικά με την Κάρπαθο, σημείωσε ότι παρά την καλή υδρολογική χρονιά, το φράγμα το οποίο για πάρα πολλά χρόνια τροφοδοτούσε το νησί, δεν μπορεί να διαθέσει ποσότητες εδώ και 4-5 χρόνια.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για

0: σας. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
1: Ελομάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
2: Ελομάς μίνι τυροπιτάκια 1,89. Κοτόπουλο μπούτι 3,19. Άρλα πρωτεΐν πούτινγκ. Όλες οι γεύσεις 1,39. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 8 Ιουνίου. Σαν σήμερα, 632 μετά Χριστόν. Σύμφωνα με τις γραφές.

0: ο Μωάμεθ, ο ιδρυτής της μουσουλμανικής θρησκείας. 1824, κατατίθεται η πατέντα για το πλυντήριο ρούχων στο Κεμπέκ του Καναδά. 1896, η πρώτη κλοπή αυτοκινήτου δηλώνεται στο αστυνομικό τμήμα του Μπρόγκ στη Νέα Υόρκη. 1912, ιδρύεται στο Λος Άντζελες η κινηματογραφική εταιρεία Universal Studios. 1932, ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. 1939, ιδρύονται στη χώρα μας τα εξατάξια γυμνάσια. 1952, αναχωρεί για την Κορέα το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα για να ενταχθεί στις δυνάμεις του ΟΗΕ που πολεμούν τους αγωνιστές της Βόρειας Κορέας.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Ελωμάς. Strike στις χαμηλές τιμές.
3: Ariel Υγρό. Οι κάψουλες 11,80. Σεπτόνα Calment Care Moro Mandila. Αλόι 2,38. Χαμομήλι 2,79. Tuborg

0: Κουτί 5-1 δώρο 1,99. Νουτριβάλε γρανόλα με μαύρη σοκολάτα χωρίς ζάχαρη 2,75. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
1: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1 στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Plan. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίος τελέχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Ελομάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
3: Ελομάς μίνι τυροπιτάκια 1,89. Κοτόπουλο μπούτι 3,19. Άρλα πρωτεΐν πούτινγκ. Όλες οι γεύσεις 1,39. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτηριστικό.

Magic Pause. His pops died at 86, his alcohol was a bitch.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν, ανακοινώθηκαν τελικώς οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Οι πληροφορίες για σημειακές και περιορισμένης έκτασης αλλαγές στην κυβέρνηση επιβεβαιώθηκαν. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ επιστρέφει στην κυβέρνηση ο Τάσος Χατζηβασιλείου και αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές θέσεις. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ενέργειας για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, ελέγχονται στενά του πρόσωπα. Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της λίμνης Βουλιαγμένης στο Λουτράκι. Ισραήλ και Ιράν σταματούν τις επιθέσεις υπό την πίεση του Τραμπ. Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς και ο οποίος φέρεται να οργάνωνε επίθεση σε Ισραηλινό στόχο.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο Μπάλσα Πόποβιτς είναι το ξεκάθαρο φαβορί για τη θέση του δεύτερου γκολκίπερ που θέλει ο Ολυμπιακός. Την ίδια ώρα οι Πειραιώτες έχουν μπει δυναμικά στο κόλπο της απόκτησης του διεθνούς ακραίου μπακ Δημήτρη Γιαννούλη. Στη Σερβία κάνουν λόγο για την επόμενη κίνηση της ΑΕΚ μετά την ανανέωση με τον Μάρκο Νίκολιτς, εκτιμώντας ότι μάλλον θα υπάρξει συμφωνία και με τον Λούκα Γιόβιτς. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία, η Vince Vlodz βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Κάρολ Σφιντέρσκι, ενώ είναι παράλληλα σε επικοινωνία και με τον Παναθηναϊκό. Ο Βραζιλιάνος πρώην άσος που φόρεσε με επιτυχία τη φανέλα του ΠΑΟΚ Λέο Μάτος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη σχεδόν δύο ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωσή του ως νέου αθλητικού διευθυντή των Ασπρόμαυρων. Κλείνουν οι αιτήσεις για δοκιμές νεαρών ποδοσφαιριστών από το Βόλο. Στο μπάσκετ, ο γκάρ της Φενέρμπαχτσε Γουέιντ Μπάλτγουιν αποκάλυψε πως ο Ντούσκο Ισβάνοβιτς είναι ο χειρότερος προπονητής που έχει συνεργαστεί στην καριέρα του.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Λίμνος Μύκονος, 29 Σύφνος, 30 Νάξος Πάρος, Ρέθυμνο Τρίκαλα, 31 Ηράκλειο Θάσος Κος, 32 Αλεξανδρούπολη Καλαμάτα Πρέβεζα Χανιά, 33 Αθήνα Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
7: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
9: Ελωμάς. Strike στις χαμηλές τιμές.
10: Ariel Igro. Οι κάψουλες 11,80. Σεπτόνα Calment Care Μορομάντιλα. Αλόι 2,38. Χαμομήλι 2,79. Τούμπορκ Σόδα Κουτί. 5-1 δώρο 1,99. Νουτριβάλε Γρανόλα. Με μαύρη σοκολάτα. Χωρίς ζάχαρη 2,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
11: Όλες τις προσφορές.
0: προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Μίλε, ΑΕΓ, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: Ραδιόφωνο του κλάδου 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.